0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: 9.84. Η ώρα είναι 3.30.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

9.84. Η ώρα είναι 5. 9.84.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

1984. Η ώρα είναι 6. 984.

0: παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: δεν είναι τυχαίο.
1: Είναι ωραίο.
0: 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 984. Η καλύτερη μουσική στο Ηράκλειο. Ακούστε.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνάει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών

0: ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
1: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
0: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
2: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
3: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33, Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Λιοντάρια, Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
4: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. Από το 2000, πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο, βαφείο, φανοποιείο στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης. Από το 2000 και συνεχίζουμε μπροστά.
5: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ολουντέμι «Ένα παιδί μετράει τάστρα». Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θίασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τάστρα.
6: Η παράσταση με τα δύο απανοτά sold out επιστρέφει στο Ηράκλειο Θέατρο Αστόρια το Σάββατο 10 Οκτωβρίου με μία απογευματινή παράσταση στις 6 και την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Κινηματοθέατρο Ελληνής στα Χανιά με δύο παραστάσεις 12 πρωινή και 5 απογευματινή. Προπόληση εισιτηρίων στα ταμεία του θεάτρου και του κινηματοθεάτρου και στο more.com.
7: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
8: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
7: Με πιστοποιήσεις ISO και EKVIL.
8: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
7: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
8: Life Care, εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο livecare.pavlamedishop.gr.
9: 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

όλες οι επιτυχίες όλη μέρα. Δυνάμωσέ το. 984.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
3: Το Ηράκλειο αλλάζει. Και μαζί αλλάζει και ο τρόπος που κινούμαστε.
4: Με νέα πεζοδρόμια και πεζές διαδρομές για πιο ασφαλείς μετακινήσεις.
3: Με νέες πεζοδρομήσεις για περισσότερο χώρο στους πεζούς.
4: Με έξυπνες λύσεις για όλους.
3: Με εναλλακτικές επιλογές μετακίνησης με τα City Bus.
4: Κινούμαστε έξυπνα. Κινούμαστε με ασφάλεια. Κινούμαστε μαζί.
3: Δήμος Ηρακλείου. Κινούμαστε μπροστά. Μαζί.
5: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
6: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
5: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
6: Φυσικά, BioClima.
7: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση Craft Paints.
8: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ένα τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
9: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρους Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
10: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
11: Α, καλά! Ο μπαμπάς είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
10: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
11: Σε κατά λάχανα.
10: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
11: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
10: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
11: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
10: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
12: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
13: Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Σεβασμό στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
14: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
13: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
14: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
13: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
15: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
16: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά.
0: Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών. Με κοινό στόχο, τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984.
1: Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 984.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
2: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: και Key.
1: Και τώρα εποφελελίσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
3: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Απολαμβάνω το ξημέρωμα.

0: Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης. Ένα με τη φύση.
1: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
2: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
1: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
2: Φυσικά. Όλες τις επώνυμες εταιρείες.
0: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
2: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
0: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
2: Και στο lithi.gr.
3: Η ώρα είναι 8. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
4: Στην Αθήνα, ο Μάρκο Ρούμπιο, στο Επίκεντρο Άμυνα, Ασφάλεια, Ενέργεια και Επενδύσεις. Στα 5,1 δις ευρώ φόρους εισοδήματος, νέο ιστορικό υψηλό. Στα 2,20 ευρώ η αμόλυβδη, πανελλαδικά πάνω από τα 101 δολάρια το Brent. Μέτρα 95 εκατομμυρίων ευρώ για την βιομηχανία, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε αγώνα δρόμο Δήμου Ηρακλείου για την αποκατάσταση των ζημιών από τις πλημμύρες. Ξεκινάει η καταγραφή των ζημιών επίσης στις επιχειρήσεις του Ηρακλείου μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Νέες αφίξεις μεταναστών νότια της Κρήτης, ανάμεσά τους και ένα βρέφος 6 μηνών. Ψευδείς κλήσεις για πυρκαγιές σε ξενοδοχεία έχουν κινητοποιήσει οι πυροσβεστικοί, όπως επίσης και η αστυνομία στο Ηράκλειο. Συναγερμός στο αστυνομικό τμήμα Ζακύνθου, αποστρατευμένος αστυνομικός κινούνταν με όπλο σε τσαντάκι. Στο μικροσκόπιο 18 influencers για παράνομο τζόγο, στη μαύρη λίστα 15.000 ιστότοποι. Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για επίθεση στο βόρειο Ιράκ, ένας αστυνομικός νεκρός. 3 χρόνια από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, πάνω από 74.000 νεκροί στη Γάζα ως αντίπεινα, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας. 17 νεκροί σε επίθεση στη βορειοδυτική Νιγηρία, μεταξύ των θυμάτων 12 στρατιώτες. Σταδιακά ανοίγουν τα σχολεία στη Γαλλία μετά τις μαζικές μαθητικές διαδηλώσεις. Όφι ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια για την επανεκκίνηση του πρωταθλήματος, εκτός απευθείας πρόκρισης στο Euro κάτω των 21 η Εθνική Ελπίδων. Τέλους εποχής για το Μέση στην Εθνική Αργεντινής, αποθεώθηκε από 85.000 φιλάθλους.
3: 9.84. Ο καιρός.
4: Έδριος ο καιρός σήμερα με βόρειους ανέμους και τον υδράργυρο στους 25 βαθμούς Κελσίου.
5: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Ηρέμησε αγάπη μου, 3 μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
8: 3 μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου?
7: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου Ζήνωνα.
9: Σηκώνομαι κάθε πρωί στις 6 ακριβώς. Είναι η πιο όμορφη ώρα της ημέρας. Ακούω όλη τη φύση να ξυπνάει σιγά σιγά. Χαίρομαι τη γη, ζω ελεύθερη, τρώω υγιεινά. Απολαμβάνω τη φροντίδα των δικών μου και την ομορφιά γύρω μου. Γι' αυτό το κάθε αυγό μου είναι γευστικό και θρεπτικό και φτάνει στα χέρια σας ολόφρεσκο.
5: Αυγά Ελευθέρας Βοσκής, συντυχάκι. Αγαπάμε τις κότες μας, θα αγαπήσετε τα αυγά μας.
10: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
11: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
10: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
11: Βραχή, χειμώνα, αγούνα, καλοκαίρι.
8: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
11: Βλέπω τελικά, νύση είναι φασαριόζος.
8: Μπα.

0: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
1: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
2: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
1: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
2: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
0: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά.
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν.
6: Τι είναι αυτό?
0: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
0: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Πω, πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
8: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
7: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
8: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
9: Νικολάντος, πλακάκια και είδη υγιεινής. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
10: Γιώργο, Γιώργο!
11: Γεια, έλα να σου πω, γαμπρέ μου!
10: Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι γείτονες.
12: Χαλάρωσε, πεθερά. Είμαι συναισθηματικά δεμένος.
11: Συναισθηματικά δεμένος? Μα το έχεις παρατημένο από το 90. Και τις μπαταρίες στον γκαράζ,
10: για τέχνη τις μαζεύεις?
12: Έλεγα να τις ανακυκλώσω, αλλά πού χρόνος?
10: Άκου να σου πω, στου καφέρι θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιό σίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
12: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα. Πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
13: Κέντρο ανακύκλωσης Καθέρι ΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr
14: 984. Η Αγγέλα Δουλγεράκη στον 984.

0: στα 11 λεπτά μετά τις 8 είμαστε. Καλημέρα σας. Ναι, μωρέ, αυτές είναι οι ειδήσεις πριν σας πω καλημέρα. Τι θα πει, τα έχει βάλει ο Καρβέλας με τη Βύση και η Βύση με τον Καρβέλα και μαλώνουν με τα λεφτά και τα 500 χιλιάρικα και το 1,5 εκατομμύριο και όλα τα υπόλοιπα, την ώρα που οι συνταξιούχοι τρέχουν για να δούνε τι θα κάνουν και με την εισφορά αλληλεγγύης. Αυτές οι κόντρες είναι οι ωραίες. Στο επίκεντρο της σημερινής πιλωτικής δίκης στο ελεγκτικό συνέδριο βρίσκεται, λέει, ο τρόπος υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων. Το δικαστήριο καλείται να κρίνει αν η εισφορά πρέπει να επιβάλλεται μόνο στο ποσό της σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.468 και όχι στο σύνολό της. Ενδεχόμενη θετική απόφαση για τους συνταξιούχους θα μπορούσε να οδηγήσει σε αλλαγές από το 2027 και σε μειώσεις της κράτησης για περίπου 440.000 συνταξιούχους. Η απόφαση της ολομέλειας του ελεγκτικού συνεδρίου αναμένεται να δημοσιοποιηθεί μέχρι τα τέλη του 2026 ή στις αρχές του 2027. Αυτά από τη μια. Διάβαζα επίσης από τους πολιτικούς συνταξιούχους και κάτι άλλο, ότι ξέρετε, εδώ σε ό,τι έχει να κάνει με την ανανέωση των διπλωμάτων παίζουν τρελά λεφτά και παράβολα τα οποία επιβαρύνουν περαιτέρω τον δικό τους τον προϋπολογισμό. Α, η είδηση ήταν μία. Καρβέλας Βύση, 500.000, 1,5 εκατομμύριο, λες και είναι στραγάλια στη μεταξύ τους διαφορά. Είναι και ειδήσεις που προκαλούν, έτσι, και γι' αυτό σας τις ανέφερα πριν σας πω καλημέρα. Καλημέρα, σαφέστατα, όχι μόνη μου. Καλημέρα μαζί με εσάς. Κυρία Ελένη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνετε, ε?
1: Είμαστε καλά. Είμαστε στο Ηράκλειο, είμαστε καλά.
0: Για πείτε όμως, για πείτε το όλος, είμαστε στο Ηράκλειο, διότι είναι η κυρία Ελένη, η οποία συχνά πυκνά μας στέλνει την καλημέρα της. Από πού? Από το παραλίμνη.
1: Από την Κύπρο. Έτσι. Από το παραλίμνη της Κύπρου.
0: Από το παραλίμνη της Κύπρου και βρίσκεται αυτό το διάστημα εδώ στο Ηράκλειο κοντά στην οικογένειά της. Πώς είναι η ζωή στην Κύπρο?
1: Η ζωή στην Κύπρο είναι πάρα πολύ ήσυχη. Τουλάχιστον εκεί που μένουμε εμείς, δεν έχουμε βαβούρα όπως έχει το Ηράκλειο.
0: Βαβούρα, ναι.
1: Βαβούρα, ναι. Προσπαθούμε να συνηθίσουμε λίγο την καθημερινή ζωή τώρα στο Ηράκλειο. Έχουμε ξεσυνηθίσει.
0: Εννοείται με τα αυτοκίνητα, εννοείται με το κυκλοφοριακό, εννοείται με το, το πόσο διασκεδάζουμε, τι ακριβώς εννοείται?
1: Όλα. Η διασκέδαση, εντάξει, εδώ είναι πολύ καλύτερη σε σχέση με την Κύπρο. Η ζωή στην Κύπρο είναι πιο... οι άνθρωποι εκεί είναι λίγο πιο...
0: μαζεμένοι.
1: Πιο ήρεμοι.
0: Μαζεμένοι.
1: Δεν είναι πολύ. Ναι, πιο μαζεμένοι, μπράβο. Ναι. Πιο μαζεμένοι.
0: Ναι.
1: Αυτό το οποίο μου έκανε τρομερή εντύπωση ερχόμενη εδώ ήταν ότι πήρα το αυτοκίνητό μου.
0: Ναι.
1: Και πήρα στο Χριστουνάδικο. Όταν είδα το 2.24.9 με έτσιξε λίγο. Όταν άκουσα το τελικό ποσό με έτσιξε ακόμα περισσότερο. Ναι, εμείς στην Κύπρο δεν έχουμε τέτοιες τιμές.
0: Πόσο δηλαδή είναι η τιμή του λίτρου?
1: Η τιμή του λίτρου στην Κύπρο αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι 1.70.
0: 1.70 ήταν η τελευταία φορά που βάλατε βενζίνη, θέλετε να πείτε, και ήταν στο 1.70?
1: Ήταν τη Δευτέρα το πρωί που έφυγα από το παραλίμνη για να πάω στο αεροδρόμιο, να πάω στη Λάρνα και για να έρθω εδώ.
0: Και πάλι έχει ακριβήσει και στην Κύπρο, γιατί ήταν πολύ πιο χαμηλά, ναι.
1: Η Κύπρο, εγώ τόσα χρόνια είμαι εκεί, η τιμή του έπαιζε από 1.30 έως 1.50.
0: Ναι.
1: Το λίτρο. 1.70 τα 4 χρόνια που είμαι εγώ εκεί δεν έχει πάει ποτέ.
0: Μόνο. Μάλιστα.
1: Αλλά λοιπόν, πάλι ναι. Το 1.70 στο 2.25 που έχει εδώ είναι τεράστια διαφορά.
0: Σαφέστατα, δεν το συζητάμε. Είναι ακριβώς όπως το είπατε, τεράστια η διαφορά που ανεβάζει πολύ περισσότερο στη συνέχεια και το κόστος της ζωής. Ακριβώς επίσης και το πετρέλαιο θέρμανσης και θα είναι και το πετρέλαιο κίνησης που είναι στα 2,16. Η τιμή, εγώ λέω συνεπικουρικά για εκείνους που μας ακούνε, του πετρελαίου Brent κινείται εκεί στα 101 συν ή 101 plus δολάρια. Το βαρέλι. Λένε ότι για το πετρέλαιο θέρμανσης ή έχουν πει ότι η τιμή του θα διαμορφωθεί πού, στο 1,75. Εγώ λέω μακάρι να μην είναι 1,74,99, έτσι όπως διαφημιστικά τουλάχιστον παίζεται για λόγους ψυχολογίας η αξία ενός προϊόντος. Αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι όλο και περισσότεροι από ό,τι καταγράφω δεν θα βάλουν φέτος πετρέλαιο θέρμανσης και θα βρουν εναλλακτικούς τρόπους για να μπορούν να ζεσταίνονται. Αυτά είναι τα δικά μας τα δεδομένα.
1: Το ωραίο, ξέρετε ποιο είναι όμως?
0: Πείτε το.
1: Ότι η Κύπρος χρονιστεύεται κάψιμα από την Ελλάδα. Η Ελλάδα τροφοδοτεί την Κύπρο με πετρέλαιο και βενζίνη. Και πώς γίνεται εμείς να έχουμε πολύ φθηνότερη βενζίνη και πετρέλαιο από το εδώ?
0: Α, δεν ξέρω, πρέπει να απαντήσουν Μητσοτάκης, Πιερακάκης και οι λοιποί. Εγώ δεν μπορώ να απαντήσω πάνω σε αυτό. Οπότε να φανταστώ, αφού τώρα είσαστε στο Ηράκλειο, ότι την καλημέρα τη στέλνετε στην Κύπρο, στο δικό σας το τόπο κατοικίας, έτσι?
1: Έτσι.
0: Ωραία.
1: Καλημέρα λοιπόν στην όμορφη Κύπρο. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά, να περνάτε καλά. Okay, με το καλό να επιστρέψετε σπίτι σας.
1: Okay, ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, πρώτη καλημέρα από το Ηράκλειο ή από την Κύπρο μέσω Ηρακλείου ή αντίστροφα από το Ηράκλειο μέσω Κύπρου. Να είστε όλοι σας καλά. Είπαμε ράδιο 984 και για εσάς που θέλετε να πείτε τη δική σας καλημέρα στους δικούς σας τους ανθρώπους, info@radio984.gr, news@radio984.gr, γράψτε μου ένα διακριτικό καλημέρα όπως το κάνετε μέχρι στιγμής, το όνομά σας, το τηλεφωνό σας, να μπορώ να επικοινωνήσω στη συνέχεια μαζί σας, έτσι να συνεννοηθούμε για εκείνο το πρωινό που θα μπορείτε να πείτε και εσείς τη ζεστή σας την καλημέρα. Αλλά μην ξεχνάτε, αυτές οι δύο διευθύνσεις είναι επί παντός επιστητού για όλα όσα εσείς θέλετε να αναφέρετε ή να αναφερθούν μέσα από τη συχνότητα του ράδιο 984. Και επίσης τηλεφωνικές γραμμές 2810-398-181 και 398-182, εφόσον θέλετε να επικοινωνήσετε με αυτό τον τρόπο μαζί μας. Αφήξεις μεταναστών νότια της Κρήτης, αθροές, ανάμεσά τους ένα βρέφος μόλις 6 μηνών, κοντά 25 παιδιά στη χθεσινή ημέρα. Αρκετά από αυτά μεταφέρθηκαν και στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. 2 σεισμικές δονήσεις, 4,1 και 3,9 ρίχτερ, τα οποία σημειώθηκαν τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Κάσου και Λασιθίου, στο Καρπάθιο Πέλαγος. Έτσι, για να γνωρίζετε, οι influencer οι οποίοι μπαίνουν στο μικροσκόπιο για παράνομο τζόγο, όσο ανακοινώθηκε και από τον κύριο Πιερακάκη, εδώ έχουν γίνει και 18 μηνύσεις. Στην μαύρη λίστα έχουν μπει κοντά 15.000 οι ιστότοποι. Ψευδείς αναφορές για πυρκαγιά σε ξενοδοχεία, οι οποίες αυτές αναφορές κλήσεις κινητοποιούν πυροσβεστική και αστυνομία στο Ηράκλειο. Δεν είναι αυτά για να παίζουμε. Αποστρατευμένος αστυνομικός που εμφανίστηκε με όπλο σε τσαντάκι στο αστυνομικό τμήμα Ζακύνθου, είναι κάποια από αυτά τα οποία διαμορφώνουν τη σημερινή επικαιρότητα. 3 χρόνια σήμερα από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ. Πόσοι χάθηκαν? 1.200 στο Ισραήλ. Μια επίθεση χωρίς έλεος από το Ισραήλ και μια γενοκτονία με 74.000 νεκρούς στη Γάζα, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας στη Γάζα. Όφη και ΑΕΚ αναμετρώνται στη Νέα Φιλαδέλφια για την επανεκκίνηση του πρωταθλήματος. Εκτός της απευθείας πρόκρισης στο Euro κάτω των 21, η Εθνική Ελπίδων και τέλος εποχής για το Μέση στην Εθνική Αργεντινής αποθεώθηκε από 85.000 φιλάθλους, και από την άλλη Ρονάλντο που ζήτησε συγγνώμη από το λαό της Πορτογαλίας και δήλωσε ότι παραμένει διαθέσιμος για την εθνική ομάδα. Αυτά και άλλα πολλά μέσα στη σημερινή ημέρα. Είμαστε στα 20 λεπτά μετά τις 8. Για εσάς που παίζετε λίγο το κυνηγητό με την ώρα, Σήμερα που είναι των μαρτύρων Σεργίου και Βάκχου, ιερομάρτυρος Πολυχρενίου, σήμερα που γιορτάζει ο Σέργιος, η Σεργία, Σεργιανή, Σεργιούλια, Σεργιούλα, Βάκχος, Βάκχη, Βακχία, Πολυχρόνης, Χρόνης, Πολυχρονία, Πολυχρονούλα, όσαν γράφεται στο εορτολόγιο της Εκκλησίας. Νομίζω ότι το χρόνια πολλά, μια καλή κουβέντα και ένα χαμόγελο είναι αυτά τα οποία θα πρέπει να κυριαρχούν στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας, έτσι για να την κάνουμε λίγο καλύτερη. 7 λοιπόν έχει ο μήνας, Τετάρτη είναι σήμερα. Τις πρώτες ειδήσεις της ειδησιογραφίας τις ακούσατε. Δεν θέλουν την υπηρεσία φιλοξενίας για εξαρτημένους του ΕΟΠΑΕ, αντιδρούν για τη δομή. Ο πρώην πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, κ. Προκόπης Προκοπάκης. Ομάδα γιατρών έχουν ήδη διαμηνήσει με εξώδικο ότι θεωρούν ακατάλληλο το κτίριο επί της Αρχιεπισκόπου Μακαρίου που έχει επιλεγεί. Παραβαίνουν τις ίδιες τις διατάξεις του Υπουργείου Υγείας, λέει ο πρώην πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, ο κ. Προκοπάκης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Οροπέδιο Λασιθίου, παραμερίστε τη γραφειοκρατία και δώστε τις αποζημιώσεις. Το μήνυμά του στην κυβέρνηση μετά τη χθεσινή επίσκεψή του στο Οροπέδιο. Πανεπιστήμιο Κρήτης, έτσι λειτουργεί η ιατρική σχολή. Και βέβαια όχι μόνο αυτά, αλλά και πολλά άλλα από την ιατρική σχολή και από την κυρία Παπαδάκη και τα όσα ανέφερε στην εκπομπή καθηγήτρια αιματολογίας της ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, έτσι να δώσω όλο τον τίτλο, και τα όσα ανέφερε μιλώντας στην ώρα αιχμής στην Κρήτη TV και στον Μάνο Δασκαλάκη αναφορικά και με την πλασμαφαίρεση με αφορμή τον τραγικό θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Χρειάζεται ψυχραιμία, επιστημονική τεκμηρίωση και ξεκάθαρες απαντήσεις. Οι συνθήκες της συγκεκριμένης υπόθεσης ερευνώνται και δεν προσφέρονται για αυθαίρετα συμπεράσματα. Ωστόσο, το ζήτημα που αναδεικνύεται αφορά όλους, πόσο εύκολα μια εξειδικευμένη θεραπεία μπορεί να παρουσιάζεται ως καταναλωτικό προϊόν ευεξίας.
2: Η πλασμαφαίρεση είναι μια πολύ σοβαρή ιατρική πράξη από την οποία εξαρτάται η ζωή μερικών ανθρώπων. Χρησιμοποιείται πάρα πολύ στην αιματολογία. Τι γίνεται στην νευρολογία, όπου υπάρχουν αντισώματα στον οργανισμό και δημιουργούν διάφορα.
3: Εμείς βρήκαμε κάποιες εικόνες αρχείου από το εξωτερικό, δεν ξέρω, εσείς είστε ειδικοί, για να μπορούν να κατανοήσουν και οι τηλεθετές τι ακριβώς συμβαίνει με την πλασμαφαίρεση.
2: Τι γίνεται λοιπόν, όταν υπάρχει ένα αντίσωμα στον οργανισμό, τι είναι αντίσωμα, είναι διάφορες πρωτεΐνες οι οποίες στρέφονται μερικές φορές εναντίον στοιχείων του ίδιου του ανθρώπινου οργανισμού, γιατί υπάρχει από κάτω κάποιο αυτοάνωσο νόσημα. Αυτό είναι το πιο συνηθισμένο, πιο συνηθισμένη εφαρμογή της πλασμαφαίρεσης. Οπότε παίρνεις το αίμα του ασθενού, βγαίνει το αίμα του ασθενού από τη μία φλέβα, περνάει από ένα φίλτρο, κρατάει το φίλτρο το αντίσωμα και επιστρέφει από την υπόλοιπη, από την άλλη πλευρά, ή από, επιστρέφει πίσω στην κυκλοφορία, στην κυκλοφορία του ασθενούς, έχοντας κρατήσει το βλαπτικό συστατικό που είναι στην περίπτωση που σας ανέφερα τα αντισώματα. Μερικές μάλιστα περιπτώσεις, όπως ήδη και τώρα έχουμε ασθενή στην αιματολογική κλινική, κάνουμε και δίνουμε πίσω και πλάσμα, δηλαδή βγάζεις το αντίσωμα και δίνεις και πίσω φυσιολογικό πλάσμα για να κρατήσεις την ισορροπία στον οργανισμό. Αυτό είναι μια πράξη ιατρική η οποία έχει θεραπευτικό καθοριστικό ρόλο σε μερικά νοσήματα, κυρίως αιματολογικά, τόσο που στους φοιτητές διδάσκομαι ότι επί υποψίας και μόνο στα επίγοντα να έχετε συγκεκριμένα νοσήματα οδηγείτε τον άρρωστο στην πλασμαφαίρεση. Επομένως, για να
3: και τα νοσήματα αυτά,
2: κυρίως αυτοάνωσα, κυρίως αυτοάνωσα νοσήματα, είτε αυτοάνωσα νοσήματα του αίματος όπου το αντίσωμα στρέφεται έναντι των αιμοπεταλίων ή άλλων τέλος πάντων στατικών.
3: Το αντίσωμα ουσιαστικά καταστρέφει τα αιμοπετάλια.
2: Ακριβώς, είναι πρωτεΐνες που στρέφονται έναντι διαφόρων συστατικών φυσιολογικών με αποτέλεσμα να βλάπτεται η ισορροπία του οργανισμού. Επομένως, αυτό που γίνεται λοιπόν, για να το συνοψίσω, περνάει το αίμα από ένα ειδικό φίλτρο, κρατάει το αντίσωμα και επιστρέφει πίσω το αίμα του ασθενούς. Αυτό δεν είναι μια απλή διαδικασία, γιατί φανταστείτε όλο το αίμα του ασθενούς να περνάει από ένα μηχάνημα, διαταράσει πάρα πολύ υδροδυναμικά τον ασθενή και επομένως αυτό δεν μπορεί να γίνει. Σε μερικές περιπτώσεις βάζουμε τους ασθενείς στη μονάδα για να το κάνουμε αυτό.
3: Στη μονάδα εντατικής θεραπείας.
2: Μερικές φορές χρειάζεται, ανάλογα με την περίπτωση, να μπει και στη μονάδα. Και σε κάθε περίπτωση δεν είναι μια διαδικασία η οποία θα γίνει στο κρεβάτι του ασθενούς, ή θα πάει στη μονάδα ή θα κατέβει κάτω στο τεχνητό νεφρό.
0: Τουλάχιστον για να ξέρετε από σοβαρούς επιστήμονες τι ακριβώς σημαίνει αυτή η διαδικασία. Γιατί αν περιμέναμε από τη ΓΑΚΑ και τον άλλον, άστα να πάνε. Και συνεχίζω με την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Νέα Κρήτη, της πρώτης σελίδας της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Καιρός μετά την καταιγίδα βγήκε ο ήλιος. Δήμος Μαλεβιζίου, ενδοοικογενειακό περιστατικό βίας με δύο όψεις. Αεροπορικά εισιτήρια στην Ελλάδα, η πιο μεγάλη αύξηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ψιλορίτης, νωρίς έπεσαν τα πρώτα χιόνια. Είτε περιφέρεια, συνεργασία για την ενημέρωση των μαθητών πρώτης ηλικίου. Και φουλάρι με ανδρούτσο όφη, αρχηγού παρόντος, αλλά και πρόβλημα μεσιέλη εν ώψη ΑΕΚ. Πρωτοσέλιδο Αθηναϊκού Τύπου για την συνέχεια. Να έχουμε μια ολοκληρωμένη έτσι εικόνα του τι σήμερα περιλαμβάνει και πώς παρουσιάζεται η επικαιρότητα. Από την Καθημερινή, στον πάγο Μετροπόντικα στην Κυψέλη μέχρι τις εκλογές, γιατί προκλήθηκαν ζημιές στα κτίρια και τα 4,83 ευρώ που τρομάζουν τους επενδυτές, το στίχημα της αναχρηματοδότησης φθηνού χρέους με ακριβό. Από τα νέα, επισπεύδεται η διαδικασία το θαλάσσιο πάρκο τη Δευτέρα στο Συμβούλιο Επικρατείας. Στόχος να έχει ολοκληρωθεί ως τον Ιανουάριο και να έχει αναρτηθεί στο ΦΕΚ. Ακολουθεί μέσα στο Δεκέμβρη το διάταγμα για το πάρκο του Ιωνίου, ο κρίσιμος ρόλος της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης των 10 εκατομμυρίων ευρώ. Από την απογευματινή, άρχισε η κατεδάφιση του παράνομου τζόγου, νόμος σκούπα από Πιερακάκη, 18 μηνύσεις σε influencers, μοντέλα, τράπερ που προωθούσαν μαύρα φρουτάκια και τα κρυπτοκαζίνο, πρόστιμα έως 50.000 ευρώ. Εφημερίδα των συντακτών, λεφτά υπάρχουν μόνο για εξοπλισμούς. Ο Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα από χθες, σήμερα οι συναντήσεις του με Μητσοτάκη και με τους λοιπούς, ρίζοσπάστης. Το μήνυμα παραδόθηκε, ανεπιθύμητο το γεράκι του πολέμου, στα σκουπίδια οι επικίνδυνες συμφωνίες τους, χιλιάδες λαούς στα συλλαλητήρια για το Ρούμπιο και τον στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Ελεύθερος τύπος, τα 10 σως για ψηφιακές πληρωμές και φόρους, στην Αθήνα Ρούμπιο με ατζέντα για άμυνα, ενέργεια και οικονομία. Γράφει το Μανιφέστο, 3 χρόνια από τη σφαγή των αμάχων, 1.200 νεκροί, 364 νέοι κατακρεουργήθηκαν, οι τρομοκράτες επιτέθηκαν και άρχισαν να πυροβολούν εξ επαφής τα παιδιά. Από την Κόντρα, προβληματισμό Σαμαρά από τις νέες δημοσκοπήσεις, καταγράφουν χαμηλές πτώσεις σε Αθήνα, Πειραιά, Κρήτη, Θεσσαλία και Ήπειρο. Με παρέμβασή του αφήνει να εννοηθεί ότι σύντομα θα εξαγγείλει την ίδρυση κόμματος. Όχι Νέξαν σε Μακρόν Μητσοτάκη, αρνείται να βγάλει το φίδι από την τρύπα η γαλλική εταιρεία που θα κατασκευάσει το καλώδιο. Δεν θα ζητήσει άδεια από την Τουρκία, ούτε θα την ενημερώσει. Δεν εμπλεκόμαστε σε γεωπολιτικά ζητήματα, αναφέρει στην πρώτη της σελίδα η εφημερίδα Εστία. Και τέλος, ναυτεμπορική σενάρια σοκ για το πετρέλαιο και το 2027. Πολύμηνη η κρίση στην παραγωγή, προβλέψεις για τιμές έως και 200 το βαρέλι. Αυτά από τις εφημερίδες για σήμερα, έτσι για να ξέρετε. Διαφημιστικά μηνύματα για τη συνέχεια.
4: Η ώρα είναι 8:30.
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι, Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
6: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Κλείσε ένα test drive στην Σερβίν Κρήτης ΑΕ, Λεωφόρο Σταδίου και Ικάρου Γωνία, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
8: Και εδώ και εκεί.
7: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
9: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
10: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες σκαλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
9: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
10: Φυσικά. Όλες τις επώνυμες εταιρείες.
9: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
10: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
9: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρο Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
10: Και στο lithi.gr.
11: Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
12: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
11: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
12: Κόμβος Φανάρια Καλλιθέας, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνες.
11: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
13: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν?
14: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
15: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
16: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
17: Για κουζίνα και ντουλάπα, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
18: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
19: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
18: Βεβαίως. Κοπανάκι κοτόπουλου μόνο 3,49.
20: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: 9,84. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: Στα 39 λεπτά μετά τις 8. Άντε, πάμε να βουτήξουμε στα βαθιά από εδώ και κάτω, ξεκινώντας με τους αλείς και καλημερίζοντας τον πρόεδρο των επαγγελματιών αλλιεών εδώ στο Ηράκλειο, τον κύριο Γιάννη Ανδρουλάκη, γιατί βρίσκονται σε απόγνωση. Εδώ πανίβρακη δεν βγαίνει, όπως λέμε πάρα πολύ απλά και λαϊκά. Βγαίνουν στους δρόμους σε νέες κινητοποιήσεις και απεργιακές κινητοποιήσεις. Κύριε Ανδρουλάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία Δουλγεράκη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ξεκινάτε από την Κυριακή, νομίζω, ε?
1: Από την Κυριακή 11 του μήνα.
0: Ναι.
1: Ξεκινάει ο αγώνας, η απεργία, σταματάνε ούτε σου άλλο, στα σκάφη τα είχαν οι περισσότεροι δέσει λόγω του κόστους της ακρίβειας του πετρελαίου.
0: Ναι.
1: Μας αναγκάζουν ούτε σου άλλους να τα δέσουμε, ναι, και τα υπόλοιπα.
0: Ναι. Όταν μιλάτε για απεργία, μιλάτε για μονοήμερη, διήμερη, επαόριστο, τι ακριβώς, κύριε?
1: Επαόριστο, επαόριστο, κυρία Δουλγεράκη, και δεν αποκλείεται και το ενδεχόμενο το κλείσιμο του λιμανιού.
0: Καλά, αυτό είναι κάτι για το οποίο δεν θέλω προς το παρόν να πω κάτι, αλλά είναι μια κινητοποίηση.
1: Και εμείς δεν θέλουμε να το σκεφόμαστε, διότι δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε πρόβλημα στους άλλους πολίτες μας.
0: Μάλιστα. Πόσο έχει ανέβει η τιμή για εσάς ή πόσο κοστίζει, αν θέλετε, μια ψαριά για να βγείτε έξω? Γιατί είπατε
1: 200 ευρώ πετρέλαιο θέλει, κυρία Δουλγεράκη, για να βγούμε έξω. Δεν υπάρχει τίποτα μέσα στη θάλασσα. Τα έχει φάει ο λαγοκέφαλος και τα εισβολικά ψάρια έχουν φάει και το γόνο και τα πάντα. Αυγά, γόνους, όλα. Έχουμε υποστεί μια τεράστια ζημιά. Επίσης, από τα 200 ευρώ είναι μόνο τα πετρέλαια. Δεν λέμε τα άλλα έξοδα, πάγους, συντήρηση και τέτοια. Το καταλαβαίνετε?
0: Απόλυτα. Επειδή μιλάτε για το καύσιμο, μόνο πόσο κοστίζει το καύσιμο. Σαφέστατα υπάρχουν και άλλα λειτουργικά έξοδα για να βγει ένα καΐκι έξω. Λέτε από την άλλη ότι και να βγείτε, ωστόσο βγαίνετε χωρίς αποτέλεσμα, διότι δεν υπάρχουν τα ψάρια. Λαγοκέφαλοι, λοιπά, εισβολικά έχουν κάνει μεγαλύτερη ζημιά. Οπότε ό,τι πιάσετε, αν πιάσετε, ό,τι ψαριά αν έχετε, φτάνει και πολύ ακριβά στο τραπέζι του καταναλωτή. Ναι, αυτό αντιλαμβάνομαι, με όλα αυτά τα οποία τρέχουν και για εσάς.
1: Καταρχάς, ο κόσμος δεν έχει χρήματα για να αγοράζει πλέον ψάρι. Το έχουμε παρακολουθήσει από την παραδοσιακή ψαραγορά. Δυσκολεύεται ο κόσμος να αγοράσει, κυρία Δουλγεράκη, ακόμα και το ψάρι το φτηνό, το 5, τον 6 και τον 7 ευρώ, το καταλαβαίνετε? Τη γόπα τη δίνω με 5, 6, 7 ευρώ και δυσκολεύεται ο κόσμος να την αγοράσει. Έχει φτάσει ο κόσμος στο αποκορύφωμα της φτώχειας, κυρία Δουλγεράκη.
0: Να σας πω όμως, κύριε Ανδρουλάκη, έχετε κάνει πάρα πολλές επαφές στο τελευταίο διάστημα, όσες φορές τα έχουμε πει και μέσα από τη συχνότητα του Ράδιο 984, έχετε φτάσει πάνω στο Υπουργείο, έχετε πάει στην Περιφέρεια, έχει γίνει το Συμβούλιο Αλλιείας, δηλαδή έχουν ακουστεί πράγματα μέχρι στιγμής τα οποία ενισχυτικά, ως εξαγγελίες αν θέλετε, ως υποσχέσεις αν θέλετε, τα οποία θα μπορούσαν να βοηθήσουν μια πολύ δύσκολη κατάσταση την οποία βιώνετε. Όταν τα σκάφη είναι δεμένα και από την Κυριακή φαίνεται ότι θα κλείσουν και τα υπόλοιπα, ένας κλάδος, γιατί μέσα από το δικό σας το επάγγελμα μεγαλώσατε τα παιδιά σας, τις οικογένειές σας, σπουδάσατε τα παιδιά σας, ζείτε εσείς οι ίδιοι, συνεχίζετε να συνεισφέρετε, όλα αυτά τα οποία έχουν υποθεί κατά καιρούς, είτε μέσα από την Περιφέρεια είτε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δεν έχουν αντίκρισμα στην πραγματικότητα, κύριε Ανδρουλάκη, γιατί κουβέντες σας έχουν πει.
1: Κυρία Δουλγεράκη, η περιφέρεια σε αυτό το κομμάτι δεν φταίει. Δεν φταίει και το λέω με όλη τη σημασία της λέξης. Γιατί αποφάσεις η περιφέρεια δεν παίρνει. Παίρνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ό,τι λέει, ό,τι συζητάει με τους αλληλείς δεν τα υλοποιεί. Δεν τα υλοποιεί. Δεν τα κάνει σε πράξη. Δεν τα κάνει σε πράξη. Και ας πάμε σε ένα πρόσφατο παράδειγμα. Με τους λαγοκέφαλους.
0: Ναι.
1: Ξεκίνησε από τον Ιούνιο, επειδή είχαμε 5-10 περιστατικά δαγκώματα από λαγοκέφαλο, ξεκίνησε λοιπόν ο Υπουργός και μας έστειλε πρόσκληση για να κυνηγήσουμε τα λαγοκέφαλα.
0: Για τον κύριο Τσιάρα μιλάτε.
1: Υποδομές δεν υπάρχουν. Δηλαδή αποφάσεις του ποδαριού. Αποφάσεις του ποδαριού. Πρόγραμμα δεν έχει υλοποιηθεί μέχρι αυτή τη στιγμή. Έχουν δώσει την αίσθηση του κόσμου ότι ο αλιέας αλιεύει τα λαγοκέφαλα και παίρνει 5,33 ευρώ ανά κιλό. Αυτά είναι ψευδές ή ανυπόστατα. Δεν πληρώνεται κανένας αλιέας αυτή τη στιγμή σε αυτό το πιλωτικό και συλλογικό πρόγραμμα.
0: Γιατί δηλαδή έχει ξεκινήσει, μισό λεπτό,
1: μόνο,
0: γιατί το υλοποιείται.
1: Υποσχέσεις.
0: Αυτό το πρόγραμμα λοιπόν υλοποιείται, κύριε Ανδρουλάκη, απαντήστε μου, γιατί έχετε μπει μέσα σε αυτή τη διαδικασία, δηλαδή το πρόγραμμα αυτό υλοποιείται.
1: Δεν έχει υλοποιηθεί. Μετά που μας έκανε ο κύριος Μαργαρίτης ο Σκηνάς, μας έκανε την πρόσκληση, ξεκινήστε να αλλιεύσετε, σας είπα δεν υπάρχουν υποδομές. Εν συνεχεία αποστέλει έγγραφο στην περιφέρεια Κρήτης και τους λέει από τον Ιούνιο μέχρι και 30 Σεπτέμβρη καταθέστε μου προτάσεις σχετικά με το λαγοκέφαλο. Δηλαδή μας ξαναπάει πίσω. Αφού κάνεις την πρόσκληση, καλείς. Για ποιο λόγο ζητάς, κάνε μου προτάσεις περιφέρεια. Γι' αυτό σας είπα δεν ευθύνεται η περιφέρεια, ευθύνεται αποκλειστικά υπεύθυνος και αίτιος είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Μάλιστα. Και την ίδια ώρα όπως και εσείς σημειώνετε, γιατί έβλεπα και αυτό το δελτίο τύπου το οποίο έχετε εκδώσει ως Σύλλογος Επαγγελματιών Αλιέων, ότι ξέρετε υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία μας απασχολούν, αλλά μεταξύ άλλων μας απασχολεί και κάτι άλλο και λέτε σε ένα σημείο. Οι αλιείς οδηγούνται πλέον στη χρεοκοπία. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ψήφισε πρόσφατα το νόμο 5326-36-2026 για το νέο αλλιευτικό κώδικα και το σύστημα ελέγχου, σφίγγοντας τη θηλιά με τσουχτερά πρόστιμα και αμήλικτο κυνηγητό στους αλλιείς, την ώρα που αργιάζει ανεξέλεγκτα η παράνομη δραστηριότητα των Τούρκων αλλιέων στο Αιγαίο Πέλαγος και των Ιταλών αλλιέων στο Ιόνιο Πέλαγος. Δεν δεχόμαστε να αντιμετωπαζόμαστε σαν εγκληματίες φοροφυγάδες, επειδή αγωνιζόμαστε να επιβιώσουμε από τη δουλειά μας. Τι θα πει αυτό εγκληματίες και φοροφυγάδες, σας κυνηγάει πού δηλαδή?
1: Κοιτάξτε κυρία Δουλγεράκη, δεν υπάρχει ουδένα σημείο να μην μας κυνηγάει. Καταρχάς αυτή τη στιγμή, εάν θα δείτε, οι κυρώσεις τις οποίες έχει βάλει στη νέα ΚΑΠ στον Αλιέα είναι τεράστιες, μέχρι και ακόμα και την άδεια τους κάπους και την επαγγελματική να κάνουμε, μέχρι και να μας στείλει και στα δικαστήρια η νέα ΚΑΠ. Η νέα ΚΑΠ λοιπόν θέλει και μας προσθέτει ακόμα ένα χαράτσι, θέλει να μας βάλει συστήματα παρακολούθησης. Ο κύριος Μαργαρίτης ο Σκηνάς να παρακολουθεί τα αλλιευτικά σκάπη. Αυτά λέει ο κύριος Μαργαρίτης, θα σας τα κάνω δωρεάν. Αλλά θα πληρώνετε μετά από 3 χρόνια τέλη τηλεπικοινωνίας που σήμερα πληρώνουν τα μεγάλα καΐκια μηνιαίως 240 ευρώ. Μας εμβάνει λοιπόν αυτή τη στιγμή κι άλλο χαράτσι μας ανεβάζει, μας ανεβάζει το περιπτώσει
0: το κόστος λειτουργίας σας. Ωραία. Να κάνω μια παρατήρηση.
1: Θέλω να ολοκληρώσω.
0: Ναι.
1: Εκτός το σύστημα παρακολούθησης θέλει να μας βάλει επίσης και υπολογιστή στη βάρκα μέσα για να καταγράφουμε τα αλλιέγματα. Τι ψάρια λέει πιάσαμε. Μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε η καταγραφή γίνεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το ΟΣΠΑ μέσω της περιφέρειας. Ένας 74 χρονών αλλιέας που δεν έχει ιδέα να πιάσει το κινητό του, πώς θα μπει στον υπολογιστή να καταγράψει? Είναι αγράμματοι οι άνθρωποι αυτοί, κυρία Δουλειεράκη, και παλεύουν κάτω από αντίξωες συνθήκες. Και του λέει θα σου βάλω τον υπολογιστή.
0: Εγώ θα σας πω ότι θα σας απαντήσουν και θα σας πούν ότι μάθετε ή έχετε έναν δικό σας ο οποίος να γνωρίζει τα της τεχνολογίας για να γίνει όλο αυτό. Εγώ όμως ρωτώ το εξής.
1: Δεν είναι, κυρία Δουλγεράκη, αυτό. Ξέρετε τι μας αναγκάζει η νέα τεχνολογία. Κάθε 3 και ντάι να πηγαίνουμε στο λογιστή και στο λογιστή δόν 35, δόν 15, δόν 50, δόν μου 80.
0: Με νέα έξοδα, ναι, το καταλαβαίνω. Το ίδιο σύστημα, προσέξτε, αυτό το οποίο ζητούν από εσάς με βάση την κοινή αγροτική πολιτική για την οποία μιλούν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ισχύει και για τους Τούρκους αλλιείς στο Αιγαίο και για τους Ιταλούς αλλιείς στο Ιόνιο.
1: Κυρία Δουλγεράκη, αν θέλετε να σας πω, οι Τούρκοι τους κάνουν δώρο τα πετρέλαια για να έρχονται στις ελληνικές θάλασσες να αλλιεύουν.
0: Τι θα πει τους κάνουν δώρο τα πετρέλαια, τι ακριβώς θέλετε να πείτε?
1: Ακριβώς όπως σας το είπα.
0: Ποιος του θα κάνει δώρο, δηλαδή η ελληνική πλευρά?
1: Όχι, η τουρκική πλευρά.
0: Ναι, η κυβέρνηση στην Τουρκία, ναι.
1: Βεβαίως, και τους δίνει δωρεάν τα πετρέλαια για να παραβιάζουν και να έρχονται στα νησιά τα δικά μας.
0: Και εμείς που είμαστε?
1: Εμείς κοιμόμαστε ακόμα.
0: Το ίδιο και στο Ιόνιο με τους Ιταλούς συναδέλφους σας?
1: Στην Ιταλία έχουν μία επιδότηση της τάξεως 60%.
0: Σε ό,τι έχει να κάνει με αυτά τα συστήματα τηλεπικοινωνίας, υπολογιστών, ζυγαριάς και όλα τα υπόλοιπα. Και στο παρελθόν όμως δεν είναι μόνο σήμερα, και με τον προηγούμενο και με τον παραπροηγούμενο πρωθυπουργό και τον υπουργό κλπ. Έχετε αλλάξει ούτως ή άλλως και πάρα πολλούς υπουργούς τους οποίους εμπλέκεστε, κύριε Ανδρουλάκη. Ήσασταν στο ίδιο έργο θεατές. Πάντα υπήρχε αυτή η διαφωνία, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια που θυμάμαι, ήταν μια διαφωνία που κρατούσε.
1: Βεβαίως, κυρία Δουλγεράκη, ακριβώς όπως θα είπατε είναι. Ακριβώς όπως θα είπατε. Μια διαφορία θέλουν να διαλύσουν, κυρία Δουλγεράκη, την παράκτια αλληλείας μικρά κλίμακα. Θέλουν να τη διαλύσουν, κυρία Δουλγεράκη. Θέλουν να διαλύσουν γενικά το πρωτογενή τομέα. Το πρωτογενή τομέα. Είμαστε εμείς σαν κλάδος ο πιο αδικημένος κλάδος. Ο πιο αδικημένος. Εγώ, κυρία Δουλγεράκη, σας μιλάω ειλικρινά, εγώ θα δέσω με τα καΐκια μας, δεν θα ξαναλύσουν τα καΐκια. Δεν θα ξαναλύσουν. Και σημειωτέων ότι η απεργία είναι πανελλαδική και παόριστο. Δεν είναι μόνο του Ηρακλείου, δεν είναι μόνο της Ρεθύμνης, δεν είναι μόνο Νότιο Αιγαίο. Δεν γίνεται, κυρία Δουλγεράκη. Δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Πληρώνουμε ΦΠΑ κάθε 6 μήνες. Είτε βγάλεις είτε δεν βγάλεις ψάρια. Καταποκοπείς. Έτσι σου λέει. Εγώ πού θα τα βρω να τα δώσω. Πληρώνω το ΕΦΚΑ. Από πού θα βγει. Πληρώνω τέλη ελιμενισμού. Από πού. Πληρώνω τέλη επιθεωρήσεων. Και ένα σωρό αμαρτίες πληρώνουμε. Από πού θα βγει αυτός ο αλιέας. Είδατε ποτέ να μας πούνε πάρτε μία επιδότηση.
0: Γυαλής και μελισσοκόμος τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία δύο χρόνια κάτι πάει να κινηθεί ή να το κουβεντιάσουν. Η αλήθεια είναι αυτή που λέτε, ήσασταν εκτός του κάδρου των ενισχύσεων, εκτός του κάδρου της μέρημνας, της πρόληψης, της στήριξης και όλα τα υπόλοιπα. Αλήθεια και μελισσοκόμοι είναι πολύ πολύ μεγάλη αλήθεια. Κτηνοτρόφοι μόνο και αγρότες είχαν την τιμητική τους, αλλά είδαμε και πού φτάσανε τα πράγματα. Κυρία Ανδρουλάκη, για να ολοκληρώσουμε. Ξεκινάτε την Κυριακή 11 του Οκτώβρη αυτή την πανελλαδική επαόριστον απεργία. Επίσης, την Κυριακή 10 το πρωί υπάρχει ένα παγκρίτιο συλλαλητήριο όλων των αλλιέων της Κρήτης, ενετικό λιμάνι, πλατεία 18 Άγγλων. Εκεί να φανταστώ με την κινητοποίηση και ότι με τα καΐκια λέτε ότι δεν ξέρουμε και τι θα κάνουμε και σε ποιο σημείο θα φτάσουμε και πώς θα κινηθούμε μέσα στο λιμάνι για το έμπα-έβγα των πλοίων, αυτό να καταλάβω.
1: Βεβαίως, κυρία Δουλγεράκη, επίσης έχουμε ήδη ξεκινήσει και έχουμε μαζέψει τις άδειες για να τις παραδώσουμε στο Υπουργείο, να έρθουν να πάρουν αυτοί τα καΐκια, να έρθουν να δουλέψουν πλέον αυτοί. Και όχι να κάθονται στο τραπέζι, αποφασίζομαι για τον αλιέα χωρίς την παρουσία του αλιέα.
0: 16 του μήνα θα είναι εδώ Μαργαρίτη Σχοινάς. Τι θα κάνετε, γιατί κάνουν τη νέα διαβούλευση για την ΚΑΠ. Δεν θα πάτε.
1: Κυρία Δουλγεράκη, αυτά είναι πολιτικά κολπάκια. Πολιτικά. Τι θέλει για να κόψουμε την απεργία, για να κόψουμε, κυρία Δουλγεράκη, την απεργία. Δεν τη πάμε την απεργία. Δεν τη σταματάμε την απεργία. Θα μας δώσει δηλαδή ένα χαπάκι για να ηρεμήσουμε, να κατεβαίνω.
0: Καλά, δεν έρχεται για εσάς. Είναι η διαβούλευση για την ΚΑΠ. Αλλά περιλαμβάνει και εσάς. Γι' αυτό σας ρώτησα, δεν θα πάτε εσείς σε αυτή την διαβούλευση. Γι' αυτό.
1: Βεβαίως, κυρία Δουλγεράκη, και μάλιστα και έχουμε και ενοχλήσεις. Για την απεργιακή κινητοποίηση μην την κάνετε, κατεβαίνουμε. Γι' αυτό σας μιλάω, κυρία Δουλγεράκη, στον αέρα.
0: Ωραία. Εντάξει.
1: Ξέρουμε τι συζητάμε. Και θέλω να σας διορθώσω στο εξής. Στο Ηράκλειο θα είναι η αλληλής του Συλλόγου των Επαγγελματιών Αλλιέων. Θα κάνουν την απεργιακή κινητοποίηση.
0: Δεν είναι Παγκρίτιο.
1: Παγκρίτιο είναι, αλλά σε κάθε λιμάνι ο αρμόδιος πρόεδρος θα απεργήσει με τα μέλη.
0: Ωραία.
1: Του.
0: Ευχαριστώ. Εκεί. Ναι, ευχαριστώ, λοιπόν, για τη διευκρίνηση, έτσι, για να γνωρίζουν και όλοι οι συναδελφοί σας, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι. Έτσι. Ωραία.
1: Έτσι. Λοιπόν. Εγώ θα ήθελα, λοιπόν, να πω ότι τις άδειες θα τις παραδώσουμε. Δεν θέλουμε πλέον να εργαστούμε κάτω από αυτές τις συνθήκες. Δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε.
0: Την Κυριακή θα γίνει αυτό στα κατατόπους λιμεναρχεία. Πώς θα το κάνετε?
1: Βέβαια, στα κατατόπους λιμάνια.
0: Να.
1: Στα κατατόπους λιμάνια. Έχουμε τη συμπαράσταση όλου του, εμείς τουλάχιστον εδώ στο Ηράκλειο που γνωρίζω, όλου του Ηρακλειώτικου και όχι μόνο κόσμου. Έχουμε συμπαράσταση, αρκετό κόσμο και καλό και όλο τον κόσμο να συμπαρασταθεί στους αλλιείς. Διότι σε λίγα χρόνια, μάλλον όχι χρόνια, σε λίγες ημέρες, αντί να τρώνε ένα καθαρό πιάτο φαγητό, ένα ψάρι, θα τρώνε ψάρια του ιχθυοτροφείου.

0: και το ΕΛΚΕΘΕ και από την Αθήνα που έχουμε κάνει κουβέντες και η Χθιάλευρα κλπ. Έχουν ακουστεί πάρα πολύ σοβαρές κουβέντες μέχρι σήμερα και τις έχουμε ακούσει και τις έχουμε κρατήσει όλες πολύ πολύ προσεκτικά. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Κύριε Ανδρουλάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα
1: καλώς,
0: μας.
1: Καλώς λοιπόν, κυρία Δουλγεράκη.
0: Ναι.
1: Επί την ευκαιρία που μιλάμε στην εκπομπή σας, καλό όλο τον ηρακλειώτικο κόσμο να συμπαρασταθεί στον ψαρά, τον ηρακλειώτη και τον κάθε, όχι μόνο ηρακλειώτη, τον κάθε βιοπαλαιστή. Και στον κάθε βιοπαλαιστή.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Πρόεδρος του Συλλόγου Επαγγελματιών Ελλήνων από το Ηράκλειο, ο καπετάν Γιάννης Ανδρουλάκης. Τώρα ξέρετε, το μυαλό μου συνειρμικά με πάει και στην χθεσινή συνέντευξη του κυρίου Λύκου στο Γιώργο το Σαχίνη και σε προϊόντα ενδεχόμενα βιομηχανοποιημένα με χρωστικές από κόκκινα σκαθάρια και πάει λέγοντας «Χριστέ μου και πού πάμε».
2: Η ώρα είναι 9.
3: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37.
4: Επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Δεν μου λες, Γιάννη, εσύ έχεις σύστημα συναγερμού.
6: Μα φυσικά ακάλυπτος είμαι. Έχω τελευταίας τεχνολογίας. Το έχω συνδεδεμένο και ασύρματα στο 24ωρο κέντρο για να επικοινωνεί ακόμη και αν μου κόψουν το καλώδιο ή το ρεύμα.
5: Εγώ έχω παλιό σύστημα.
6: Μα και εμένα παλιό ήταν, αλλά το αναβάθμισα στην Αρμάος με μόνο 29 ευρώ το μήνα με βίζα για 15 μήνες. Το χειρίζομαι και από το κινητό μου. Ανοίγω με το κινητό μου και τα φώτα.
5: Μπορώ να το κάνω κι εγώ.
6: Μα φυσικά. Κάλεσε στην Αρμάος ΑΕ στο 28 10 361 333. Θα έχεις όλα αυτά και θα είσαι ασφαλής και άνετος.
7: Αρμάος ΑΕ 28 10 361 333. Καλέστε μας τώρα.
8: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
9: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
9: Και εδώ και εκεί.
8: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
9: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
10: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
6: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
10: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό.
6: Φυσικά. Όλες τις επώνυμες εταιρείες.
7: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
6: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
7: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
6: Και στο lithi.gr.
11: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
12: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
11: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
12: Σε κατά λάχανα.
11: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
12: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
11: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
12: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
11: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
13: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκήπιων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
14: Δεκράκης, από το 1981 κοντά σας, με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την

0: ανανέωση του χώρου σας. Βεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
1: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
2: Θυμώνωση μου. Άρε Ζήνωνα.
3: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις σκουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
4: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. Από το 2000, πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Βαφείο, Φανοποιείο, στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης, από το 2000 και συνεχίζουμε μπροστά.
5: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Supermarket Festos. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε γιαούρτι στραγγιστό, φάγετο ΤΑΛ, πλήρες ή ελαφρύ, συσκευασία ενός κιλού, μόνο 3,99 €. Δημητριακά φίτνες με σοκολάτα, 375 γραμμάρια, μόνο 2,89 €. Αρακάς παρβαστάθης, 420 γραμμάρια, μόνο 1,45 €. Μακαρόνια Μακβελ, νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 59 €. Για να είσαι κερδισμένος εσύ και ο τόπος σου, σκέψου κριτικά. Supermarket Festos.
6: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
7: Πάντως, όση ώρα μιλούσαμε με τον καπετάν Γιάννη τον Δουλάκη, τον πρόεδρο του Συλλόγου των Επαγγελματιών Αλλιεών εδώ στο Ηράκλειο, βγήκε η είδηση ότι η κυβέρνηση προχωρά στο διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου με την ενίσχυση να φτάνει έως τα 32 λεπτά ανά λίτρο για τους επαγγελματίες αλλιείς. Ανακοίνωση την οποία έκανε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς, έπειτα από συνεννόηση με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τον αρμόδιο υφυπουργό Θάνο Πετρελιά. Πρόκειται για την ενίσχυση που η κυβέρνηση είχε δεσμευθεί, όπως είπε, να καταβάλει στον κλάδο. Δεδομένου ότι στον τομέα της αλλιείας το πετρέλαιο αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος του κόστους παραγωγής, 200 ευρώ ανά ψαριά, όπως ακούσαμε τον καπετάν Γιάννη να λέει, η επιδότηση ορίζεται στα 32 λεπτά ανά λίτρο έναντι 16 λεπτών για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο του 26. Για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο το ποσό διαμορφώνεται στα 24 λεπτά έναντι 12 λεπτών. Δεν ξέρω αν αυτό θα έρθει να αλλάξει ενδεχόμενα τις αποφάσεις που έχουν πάρει οι αλλιείς με όλα όσα ακούσαμε πριν από λίγο. Και από τους αλλιείς πάω στους εξαγωγείς. Καλημερίζω τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Εξαγωγέων, τον κύριο Άλκη Καλαμπόκη. Καλημέρα, τι κάνετε?
8: Καλημέρα, κύριε Βουλγεράκη. Καλημέρα στο κράτο. Δόξα τω Θεώ.
7: Χαίρομαι. Πρώτη του Οκτώβρη πήραμε, τουλάχιστον μας στείλατε, τα αποτελέσματα σε ό,τι είχε να κάνει με την πορεία των εξαγωγών της Κρήτης για το πρώτο εξάμηνο του 2026. Μετά ήρθε η κακοκαιρία και μας σταύρωσε και μας ισοπαίδωσε σε κάποιες περιοχές. Είπα λοιπόν σήμερα, που ο μήνας έχει 7, να πούμε παραπάνω πράγματα για να ξέρει και ο κόσμος ποια είναι η πορεία των εξαγωγικών μας προϊόντων. Φαίνεται ότι καλά πήγαμε, έτσι όπως το κρίνετε σε σχέση με άλλες χρονιές, για το πρώτο εξάμηνο του 26, κύριε Καλαμπόκη?
8: Ναι, ήταν ένα καλό εξάμηνο. Είχαμε θετική πορεία. Είχαμε 408,5 εκατομμύρια ευρώ έναντι 388,88 εκατομμύρια ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 25.
7: Άρα το πήγαμε κατά πολύ πάνω.
8: Ναι, είχαμε 5% αύξηση, 13,9% σε όγκο, σε ποσότητα. Άρα μέσα σε όλα αυτά που συμβαίνουν είναι ένα θετικό γεγονός, και το γεγονός ότι η ποσότητα αυξάνεται ταχύτερα από την αξία αποτελεί ένα χαρακτηριστικό της φετινής εικόνας του εξαμήνου και συνδέεται, θα έλεγα, με διαφορετικές εξελίξεις και προσαρμογές. Τι θέλω να πω γι' αυτό. Καταρχήν, ο αγροεδαφικός τομέας εξακολουθεί να είναι ο βασικότερος πυλώνας των κριτικών εξάγων.
7: Ναι.
8: Από τα 408 εκατομμύρια, τα 247 προήλθαν από τις εξαγωγές τροφίμων και ποτών και ήταν ήδη αυξημένες κατά 6,2 σε σχέση του 2025.
7: Mm-hmm.
8: Αυτές οι εξαγωγές του αγροδιατροφικού είναι το 60,4 της συνολικής εξαγωγικής αξίας της Κρήτης. Δηλαδή το 60% το κάνει ο αγροδιατροφικός τομέας και τα χημικά και πλαστικά είναι το 22,5%. Άρα αυτοί οι δύο κλάδοι είναι το 82,5% των κριτικών εξαγών. Και μετά είναι κλωστεφαντουργία, μηχανές, τα υπόλοιπα να συμπληρώσουν το 17,5%. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν και λόγω του προλόγου σας το σημαντικό ρόλο που παίζει ο κλάδος της αγροδιατροφής, των τροφίμων και ποτών για την κριτική οικονομία αλλά και τις εξαγωγές γενικότερα.
7: Ναι, αλλά ξέρετε, όση ώρα σας ακούω κάνω την εξής σκέψη με τον εξής συνειρμό. Πρώτο εξάμηνο του 2026 και πήγαν όλα καλά, αγροδιατροφικός τομέας, ο οποίος τουλάχιστον για την Κρήτη μας ανεβάζει στα ύψη, ποσοστό είναι 60%, όπως βλέπω τρόφιμα ποτά, όπως βλέπω και στην σχετική ενότητα με το γράφημα το οποίο έχετε. Για να πάμε στο δεύτερο εξάμηνο και για να εξάγουμε και με τις καταστροφές που έχουμε ή να πάμε στο 2027, αναρωτιέμαι τι, κύριε Καλαμπόκη.
8: Ναι, σωστό το ερώτημα. Εδώ έχει περισσότερο αξία. Γιατί, παρότι το ελαιόλαδο είναι το κυριότερο σημαντικό εξαγωγικό προϊόν της Κρήτης, που αντιπροσωπεύει περίπου το 45,8% του κλάδου των τροφίμων.
7: Από το 60% το 45,8% είναι λάδι.
8: Ναι, ή το 28% του συνόλου των κριτικών εξαγωγών.
7: Προσέξτε,
8: το 28% του συνόλου.
7: Να.
8: Εδώ έχει μια μείωση 20%.
7: Ήδη.
8: Η μείωση αντιλαμβάνεστε ότι είναι λόγω της καταρακύλας της τιμής. Και λέμε τώρα, αφού το λάδι που είναι τόσο υψηλό, γιατί έχουμε αύξηση? Γιατί τα κυπευτικά είχαν αύξηση 55% και μερίδιο 40% στα τρόφιμα και ποτά και 23,8 στο σύνολο της Κρήτης. Αυτό το νούμερο δεν έχει ξαναγίνει. Άρα λοιπόν, τι θέλω να πω.
7: Γιατί είδους κυπευτικά μιλάμε, θέλω να μου εξηγήσετε επίσης.
8: Τα κυπευτικά όπως χαρακτηρίζονται είναι οι ντομάτες, είναι τα αγγούρια, είναι οι πιπεριές και η άλλη κατηγορία λέει ρίζες και κονδύλι. Αυτά λοιπόν, τη στιγμή που έσωσαν το εξάμηνο λόγω του ότι είχαν 55,8% αύξηση, εκάλυψαν τη διαφορά της μείωσης του ελαιολάδου, κατά πόσο λοιπόν το δεύτερο εξάμηνο με τις καταστροφές που έχουν γίνει θα αντέξουν με μειωμένες παραγωγές και αν οι καταστροφές έχουν επηρεάσει τόσο πολύ τις καλλιέργειες για να καλυφθεί η πιθανή, όχι πιθανή, υπάρχει και άλλη μείωση στο ελαιόλαδο καθότι η τιμή εξακολουθεί όχι μόνο να είναι μειωμένη σε σχέση με το παρελθόν, αλλά διατηρεί πτωτικές τάσεις. Γιατί στην Κρήτη σε κάποιες περιοχές έχουμε καλή παραγωγική περίοδος, αλλά έχουμε μια πάρα πολύ καλή παραγωγική σοδειά στο κομμάτι των όμορων μεσογειακών χωρών, βλέπε η Ισπανία και η Ιταλία, θα ξεπεράσουν το 1.600.000 τόνους. Άρα υπάρχει υπερπροσφορά, υπερπαραγωγή, με σταθερή ζήτηση, άρα η τιμή μαθηματικά πέφτει.
7: Ένα λεπτό τώρα, κύριε Καλαμπόκη. Με βάση αυτά τα οποία ακούω, εγώ θα σας πω το εξής. Κατάφερα να κάνω μια βόλτα κατά τα μέρη μου, Νότια Κρήτη, εκεί από τη Μεβιάνο το καλοκαίρι. Προσέξτε να δείτε. Πηγαίνοντας από την Άρβη μέχρι και να φτάσω στο Μύρτος, θα σας δώσω έτσι οριακά στο χάρτη κάποια σημεία τα οποία ξέρετε πάρα πολύ καλά. Το πρώτο εντυπωσιακό πράγμα ήταν, μπαίνοντας μέσα σε αυτά τα χωριά με τις παραγωγές κλπ, ότι τα θερμοκήπια κατεβαίνοντας κάτω από τα αμοιρά ήταν άδεια και όσο κατεβαίνα παρακάτω, αυτό το οποίο έβλεπα είναι κάτω τσιμέντο. Έβλεπα μόνο κάποια από αυτά να έχουν και όχι όλα σποραδικά και όχι σε ένα ποσοστό 20%, ίσως και πολύ λιγότερο, να έχουν μέσα μόνο μπανάνες. Είπα, μπορεί να τέλειωσε η καλλιεργητική περίοδος, ενδεχόμενα για ό,τι παράγουν σε κυπευτικά. Έφτασα μέχρι την Ψαρή, πάω στα καφενεία, κάθομαι. πριν συνεχίσω να φύγω από Τέρτσα και να πάω Μύρτος κλπ, γιατί είχε κάποια από εκεί, για να συνεχίσουμε για την Ιερά Πέτρα. Και ρωτάω εκεί τους ανθρώπους στα καφενεία και λέω, ρε παιδιά, λύστε μου μια απορία μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, απλή ερώτηση. Από την Άρβη μέχρι εδώ που βγαίνει ο κύριος όγκος των κυπευτικών, εγώ αυτό το οποίο είδα είναι άδεια θερμοκήπια. Γιατί? Ξέρετε τι απάντηση πήρα? Δεν συμφέρει. Δεν υπάρχει το νερό. Δεν συμφέρει. Απλά το λέω και για τον κόσμο, αφού εσείς τη γνωρίζετε. Πάμε μόνο σε κάτι που λέγεται μόνο καλλιέργεια. Αγκούρι και μόνο, το οποίο φεύγει άμεσα για την αγορά της Γερμανίας και επίσης γιατί βγαίνει πάρα πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή μπορούμε να πάμε στη συγκομιδή μέσα σε 30-35 μέρες. Αυτό είναι καλλιέργεια. Πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο?
8: Ναι, είναι αυτό που πολύ απλά οι άνθρωποι του μόχθου, του κόπου, της αγροτικής παραγωγής σας περιέγραψαν. Είναι μία ουσιαστική απεικόνηση της αλήθειας. Έχουμε δύο παράγοντες. Ο ένας είναι ότι υπάρχει αυξημένο κόστος καλλιεργητικό σε όλα τα επίπεδα. Δεν να θυμίσω ότι λόγω των, του αποκλεισμού των στενών του ορμού, η περιοχή εκεί παράγει λιπάσματα, βέβαια πολύ μεγάλο κομμάτι της παγκόσμιας παραγωγής, τα λιπάσματα είναι ακριβά. Το δεύτερο είναι ότι δεν υπάρχουν εργατικά χέρια και αυτά που υπάρχουν είναι πάρα πολύ ακριβά. Άρα ένας απλός καλλιεργητής με το μπλοκάκι του κάθε στο καφενείο και λέει, πλήρωσα τους εργάτες τόσο, πλήρωσα το ρεύμα τόσο, πλήρωσα τα λιπάσματα τόσο, κάνει τόσο. Ή σε έπραξα, δεν με συμφέρει. Και γι' αυτό είναι εύλογη η εικόνα που είδατε και μακάρι να τελείωσε στην περιήγησή σας εκεί στα γνώριμα μέρη και να αλλάξει αυτό. Αλλά δεν φαίνεται να αλλάζει. Γιατί ναι μεν επιχαίρεται η κυβέρνηση και καλά κάνει ότι έχουμε μείωση της ανεργίας το 18% έχουμε φτάσει στο 7,9%. Από την άλλη όμως δεν υπάρχουν εργατικά χέρια. Και ο αγροτικός κόσμος απομακρύνεται από την αγροτική παραγωγή.
7: Λέτε λόγω αύξησης των εργατικών χεριών. Γιατί αν πάμε με την πολιτική, την μεταναστευτική και ό,τι γίνεται, ή αυτά τα οποία από τα αρμόδια υπουργεία μέχρι στιγμής αποφασίζουν, εδώ μιλάμε για αθρώες, αν θέλετε, μεταφορές ανθρώπων, οι οποίοι μπαίνουν σε αυτές τις δουλειές, από τα θερμοκήπια, στον πρωτογενή τομέα μέχρι και τον τουριστικό τομέα, ναι.
8: Αυτό είναι μια πραγματικότητα την οποία τη βλέπουμε πλέον δια γυμνού οφθαλμού. Απ' την άλλη, ακούστε, εγώ θέλω να είμαι ρεαλιστής. Αντιλαμβάνομαι ότι πολλές φορές αυτό λίγο μας ξενίζει. Από την άλλη, όπως αν υπάρχει ανάγκη, πρέπει να στραφείς σε αυτές τις λογικές. Τώρα, αν επιλέγεις τις χώρες που θες να έρθουν να υπηρετήσουν τον τουρισμό ή την αγροτική παραγωγή, αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
7: Όχι, όχι, όμως το είπα, δεν πάω σε αυτό το κομμάτι και δεν πάω σε αυτό το κομμάτι γιατί είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Απλά λέω ότι μας λένε συνεχώς ότι ξέρετε, εσείς δεν πάτε να δουλέψετε, αλλά καλύπτονται αυτές οι δουλειές και στον αγροτικό και στον τουριστικό τομέα, γι' αυτό το είπα, από τους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται από άλλες χώρες με τις οποίες υπάρχουν οι διακρατικές συμφωνίες. Γι' αυτό το λόγο το ανέφερα αυτό, επειδή μιλήσατε για έλλειψη εργατικών χεριών. Και τα εργατικά χέρια είναι πάρα πολλά από τους αλλουδαπούς εργάτες.
8: Ναι, είναι πραγματικά, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή και ανοίγει διάφορες ιστορίες από το μεταναστευτικό, από το αν πρέπει να, αν δουλεύουμε ή δεν δουλεύουμε, οι επιδοτήσεις. Δεν είναι εύκολη η τοποθέτηση μονομερός και να πεις ότι μόνο αυτό το πράγμα. Είναι ένα σύμπλεγμα πραγμάτων. Μην ξεχνάτε ότι στην Κρήτη μέχρι τώρα είχαμε το ευτύχημα να είναι μια περιφέρεια, μια νησιωτική περιφέρεια, η οποία παρά το υψηλό εισόδημα που έρχεται από τον τουρισμό ή τον υψηλό αριθμό επισκεπτών, για να μην πω το εισόδημα, γιατί φέτος ήταν και μειωμένα, εξακολουθεί να έχει πολύ δυνατή βάση στον αγροιατροφικό τομέα. Σε άλλες περιφέρειες, βλέπετε την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, Δι Ρόδος, ή την περιφέρεια Ιωνίων, Ιόνια, οι αγροτικές παραγωγές είναι ελάχιστες, είναι πολύ μικρότερες σε σχέση με την Κρήτη. Αυτό κρατούσε στην Κρήτη μια ισορροπία μέχρι πρώτη. Όσο διωγγώνεται ο τουριστικός τομέας όμως και αναγκάζεται να απορροφήσει και ένα κομμάτι από τον αγροδιατροφικό, τόσο η πλάστιγγα γέρνει μειονεκτικά προς την πλευρά του αγροδιατροφικού. Είναι σύμπλεγμα, δεν είναι μια εύκολη απάντηση. Σωστά. Γιατί δεν υπάρχουν χέρια. Γιατί απορροφούνται και από την άλλη πλευρά, που πιθανόν να είναι καλύτερες οι αμοιβές. Υπάρχει ένα επίδομα ανεργίας, που και το χειμώνα μπορείς να ασχοληθείς με την αγροτική παραγωγή. Είναι πολλά Δεν είναι τόσο εύκολο.
7: Απλά κάνουμε αυτή την κουβέντα γιατί διάβαζα εκείνο το οποίο αναφέρετε και εσείς και λέτε τα κηπευτικά οδηγούν την αύξηση, αυτό που μας είπατε. Η συνολική εξαγωγική αξία της Κρήτης αυξήθηκε κατά 19,6 εκατομμύρια ευρώ. Η σημαντικότερη θετική συνεισφορά προήλθε από τα κηπευτικά, τα οποία πρόσθεσαν τα 34,75 εκατομμύρια ευρώ, υπερκαλύπτοντας σε μεγάλο βαθμό την απώλεια των 28,28 εκατομμυρίων ευρώ από το ελαιόλαδο. Γι' αυτό κάναμε και όλη αυτή την αναφορά. Κάναμε μια νεκολουρίδα για να φτάσουμε σε αυτό το οποίο λέμε.
8: Σωστά. Και αν δεν είχαμε την πρόσθετη αυξία των κηπευτικών και όλα τα υπόλοιπα ήταν όπως έχουν καταγραφεί, τότε θα είχαμε μια μείωση 3,9% αντί της αύξησης του 5%. Mm. Και προσέξτε τώρα εδώ γενικότερα, γιατί βγάλαμε και τα στοιχεία αντίστοιχα σαν Πανελλήνιο Σύνδεσμος Εξαγωγείων της Ελλάδας γενικότερα, βγάλαμε τα στοιχεία του 7 μήν. Εδώ υπάρχουν πολλά σχήματα τα οποία είναι οξύμορα. Δηλαδή βλέπετε, γεωπολιτικές συγκρούσεις, οικονομικά προβλήματα, αύξηση του ενεργειακού κόστους σε υπέρον, αύξηση του μεταφορικού κόστους, το οποίο πηγάζει και από το ενεργειακό κόστος, κλείσιμο εμπορικών οδών, δυσκολίες στις μεταφορές, δασμοί. Παρ' όλα αυτά, 14,9% για το επτάμηνο, 6,9% χωρίς τα πετρελαιοειδή σε σύνολο της χώρας. Δηλαδή, έχουμε 7% αύξηση στο επτάμηνο, που δεν προέρχεται μόνο από την αύξηση των τιμών, άρα αξιακή, υπάρχει και αύξηση σε όγκους. Καταγράφουμε 10 κλάδους σαν Πανελλήνιο Σύνδεσμος Εξαγωγείων και 9 έχουν θετικό πρόσημο. Ο μόνος που δεν έχει είναι ο κλάδος των λαδιών λόγω της πτώσης. Άρα αντιλαμβάνεστε τη δυναμική που έχουν αυτή τη χρονιά οι εξαγωγές, την αλλαγή νοοτροπίας παραγωγών που μέχρι πρώτην ασχολούνταν με το εσωτερικό εμπόριο που πλήγεται λόγω της μείωσης των εισοδημάτων, λόγω όλων αυτών των προβλημάτων στα νοικοκυριά, έχουν στραφεί στις εξαγωγές. Και αυτό καταφέρνουμε αυτή τη στιγμή να έχουμε ένα θετικό νούμερο μέσα σε όλη αυτή την οικονομική δυσκολία και μαυρίλα που έρχεται και ακολουθεί μια μεγάλη μάζα του ελληνικού καταναλωτικού.
7: Κύριε Καλαμπόκη, να ρωτήσω κάτι για όλα αυτά τα δύσκολα τα οποία έχουμε μπροστά μας, με όλες αυτές τις εξελίξεις γεωπολιτικά και όλα τα υπόλοιπα, θέλοντας να έχει πραγματικά ένα θετικό πρόσημο το ελληνικό προϊόν, το κριτικό το προϊόν, η εξαγωγική μας η πορεία. Γίνονται συζητήσεις με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όλα τούτα εδώ τα οποία συζητάμε έχουν κάποια μέρημνα παραπάνω, κάποια πρόνοια παραπάνω από τα αρμόδια υπουργεία, από το αρμόδιο υπουργείο? Μπορεί να είναι και άλλο υπουργείο στη μέση με ανακατεμένο, γι' αυτό λέω τα αρμόδια υπουργεία, γιατί έχουμε και σε εξέλιξη αυτές τις ζητήσεις για την κοινή αγροτική πολιτική που θα μπορούσαν να ενισχύσουν πολύ περισσότερα τον παραγωγικό τομέα της χώρας.
8: Θα σας πω, εμείς απευθυνθήκαμε στο κέντρο, πιο κέντρο δεν γίνεται, εν ώψη δηλαδή της ΒΕΘ που έγινε, όχι εν όψη, λόγω της ΒΕΘ που έγινε, καταθέσαμε μία σειρά προτάσεων στον Πρωθυπουργό, απευθείας στον Πρωθυπουργικό Γραφείο, 50 προτάσεις για 10 κλάδους και 10 σημαντικές αλλαγές, οι οποίες πρέπει να γίνουν γενικότερα στο κομμάτι των εξάγων, προκειμένου να ενισχυθεί αυτή η θετική πορεία που έχουμε αυτή τη στιγμή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι κρατάμε αυτή τη στιγμή αυτά τα θετικά νούμερα, δηλαδή είναι απίστευτο το ότι έχουμε αύξηση 15% ή 7% χωρίς τα πετρελοειδή σε μια περίοδο που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Στείλαμε λοιπόν εκεί που έπρεπε όλες μας τις προτάσεις και αναμένουμε να δούμε τι.
7: Δώστε μας κάποιες από αυτές τις προτάσεις. Δηλαδή δώστε μου 5 προτάσεις στη σειρά που θεωρείτε εσείς τις κυριότερες σε ό,τι, για να είναι 50 έχουν όλες τη δική τους την αξία. Αλλά ιεραρχήστε τις αυτή την ώρα έτσι στο πολύ σύντομα μέσα στο μυαλό σας και πείτε μου, εγώ θεωρώ ότι αυτές οι 5 είναι οι πιο βασικές από όλες.
8: Εντάξει, καταρχήν το βασικότερο είναι ότι πρέπει να δούμε το κομμάτι του ενεργειακού κόστους προκειμένου η παραγωγή να διαφυλαχθεί. Ανακοίνωσε χθες 95 εκατομμύρια ο Πρωθυπουργός. Μικρό το ποσό, τέλος πάντων, για κάποιες συγκεκριμένες ενεργοβόρες βιομηχανίες, ναι. Όχι μόνο για να έχουν περισσότερα κέρδη, προκειμένου να έχουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σχέση με άλλες χώρες. Γιατί μην ξεχνάτε ότι εμείς, είτε σαν Κρήτη, είτε σαν το κέντρο, έχουμε διπλό μεταφορικό κόστος το οποίο επηρεάζεται από την ενέργεια. Δηλαδή, ναι. Έχουμε κόστος να εισάγουμε κάποιες πρώτες ύλες και έχουμε κόστος να το επανεξάγουμε για να πάει στην Ευρώπη που είναι. Το δεύτερο είναι το κομμάτι της τροφής στρατηγικά προς τρίτες χώρες. Να ανοίξουμε νέες αγορές οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν τις έχουμε στο οπτικό μας πεδίο, σε καμία περίπτωση. Το 65% των εξαγωγών μας γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το 35% γίνεται σε τρίτες χώρες. Άρα το δεύτερο κομμάτι είναι η στροφή στις τρίτες χώρες. Το τρίτο είναι να ανοίξουν οι κάνολες των τραπεζών, η χρηματοδότηση και η ασφάλιση των εξαγωγικών πιστώσεων. Το τέταρτο είναι η γραφειοκρατία, η οποία παρά τις ψηφιοποιήσεις εξακολουθεί να μαστίζει στα τελωνία και να είναι μια δικλίδα, θα έλεγα, η οποία μας δυσκολεύει τη ζωή. Πέμπτο και σημαντικότερο είναι να ενεργοποιήσουμε τη νέα γενιά προκειμένου να μπει μέσα στο εξαγωγικό κομμάτι, να τους επιμορφώσουμε, ούτως ώστε να κρατήσει κέρυες θέσεις, γιατί τα νέα παιδιά ταξιδεύουν, μιλούν γλώσσες, έχουν επαφή με τα κοινωνικά δίκτυα. Το θέμα του ανθρώπινου ανταγωνισμού και η προστασία των ΠΟΠ, η καταχώρηση των προϊόντων σε τρίτες χώρες, τα ΠΟΠ τα δικά μας, να τα προφυλάξουν. Οι δασμοί, και παράλληλα έχουμε καταθέσει ένα όραμα για το 2030, πως πλέον βλέπουμε το νέο παραγωγικό μοντέλο με μια εθνική στρατηγική πρόταση, συγκεκριμένα πράγματα, ένα σύμφωνο, θα έλεγα, εξαγωγικής επιτάχυσης. Οι εξαγωγές είναι σωτηρία, είναι ασπίδα για την παραγωγή, είναι ασπίδα για τις περιφέρειες. Μην ξεχνάτε ότι οι περιφέρειες είναι το βασικότερο κομμάτι των εξαγωγικών προσπαθειών και την ένταξη της τεχνικής νοημοσύνης στην εξαγωγική διαδικασία, γιατί ο κόσμος πλέον αλλάζει, δεν είναι ο ίδιος όπως ήταν.
7: Οι προτάσεις σας περιλαμβάνουν και τους μικρούς ή μόνο τα μεγάλα σχήματα?
8: Όχι, και τους μικρούς. Μην ξεχνάτε ότι στις περιφέρειες εδράζουν πάρα πολλές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις από 2 μέχρι 100 εκατομμύρια ευρώ, οι οποίες όχι μόνο αναδεικνύουν τα προϊόντα της περιοχής, αλλά κρατάμε το συνεκτικό κρίκο των παραγωγικών στην περιφέρεια και δεν φεύγει να γυρίσει στην Αθήνα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό τη στιγμή που βλέπετε ότι έχουμε υπογεννητικότητα, ότι έχουμε μείωση του πληθυσμού, ότι έχουμε εγκατάλειψη της περιφέρειας. Αν λοιπόν δεν δοθούν τα κίνητρα, τα απαραίτητα στην περιφέρεια, προκειμένου να κρατηθεί αυτός ο παραγωγικός κόσμος, αυτές οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με τις μεταρρυθμίσεις που προτείνουμε, τότε κάποια στιγμή πλέον το ενεργειακό κόστος, οι εργάτες, η προστασία των προϊόντων, η έλλειψη φορολογικών κινήτρων, όλα αυτά θα οδηγήσουν στην απομάκρυνση την περιφέρεια. Έχουμε οριοθετήσει 10 στρατηγικούς κλάδους. Πρώτο βάζουμε τον κλάδο της αγροδιατροφής, ο κλάδος του φαρμάκου, ο οποίος πάει εκπληκτικά τα τελευταία χρόνια, των δομικών υλικών, της τεχνολογίας, του ναυτιλιακού εξοπλισμού, των χημικών, της βιομηχανίας, της ενέργειας που πλέον είμαστε παραγωγή και κάνουμε εξαγωγή, των καταναλωτικών αγαθών και καινούριες δημιουργικές βιομηχανίες. Αυτά είναι ο νέος κορμός του παραγωγικού μοντέλου που θέλουμε η κυβέρνηση να το δει στοχευμένα, τομεακά και να πάρει μέτρα για κάθε ένα από αυτά.
7: Τα κρατάω όλα αυτά και σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα, κύριε Καλαμπόκη.
8: Και εγώ σας ευχαριστώ.
7: Καλή σας ημέρα.
6: Η ώρα είναι 9:30.
3: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
9: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
10: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
12: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης, ένα με τη φύση.
13: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Tarket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
14: Οκτώβριο στη Ραβένα, με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
15: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
16: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
17: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
18: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
17: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: Και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
3: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
3: Βεβαίως. Κοπανάκι κοτόπουλου μόνο 3,49.
5: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
6: Γιώργο.
7: Γεια, έλα να σου πω, γαμπρέ μου. Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι οι γείτονες.
8: Χαλάρωσε, πεθερά. Είμαι συναισθηματικά δεμένος.
7: Συναισθηματικά δεμένος? Μα το έχεις παρατημένο από το 90. Και τις μπαταρίες στον γκαράζ? Για τέχνη τις μαζεύεις?
8: Έλεγα να τις ανακυκλώσω, αλλά πού χρόνος?
7: Άκου να σου πω. Στου καφέρι θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιό σίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
8: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
2: Κέντρο ανακύκλωσης Καθέρις ΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr
9: 984. Για να ξέρεις τι σου γίνεται.
10: Θα πάω σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα δημιουργικότητας και τεχνητής νοημοσύνης της περιφέρειας Κρήτης σε συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, καλημερίζοντας την εντεταλμένη Σύμβουλο Παιδείας και Διαβίου Μάθησης της περιφέρειας Κρήτης, την κυρία Ελένη Μαράκη Μπελαδάκη. Καλημέρα σας, πώς είστε?
11: Καλημέρα κυρία Δουλγεράκη, μια χαρά. Καλημέρα στους ακροατές μας.
10: Ένα πρόγραμμα το οποίο απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της πρώτης ηλικίου και περιλαμβάνει, από ό,τι μάθαμε, 12 εκπαιδευτικές δράσεις. Να τα ακούσουμε αναλυτικά από εσάς.
11: Ακριβώς, είναι μια συνεργασία. Ξέρετε, εμείς στην Περιφέρεια Κρήτης έχουμε στρατηγική μας προτεραιότητα την υποστήριξη της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών. Λειτουργούμε επικουρικά, αλλά προσπαθούμε να είμαστε δίπλα, να είμαστε καθημερινά κοντά στους εκπαιδευτικούς μας και στους μαθητές. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι πλέον στη ζωή μας. Δεν μπορούμε να εκφράζουμε ούτε φοβίες, ούτε αντιδράσεις, αλλά ούτε και διαχείριση τέτοια η οποία να δημιουργεί πρόβλημα στη ζωή μας. Θα πρέπει να υποφελούμαστε από κάθε νέο μέσο και εργαλείο και εκεί στοχεύουμε, ακριβώς γιατί το είτε ξέρουμε ότι πρωτοπορεί. Πρωτοπορεί και σε αυτό το τομέα, δηλαδή στο πώς μπορούμε να διαχειριστούμε τα ωφέλη της τεχνητής νοημοσύνης σε κάθε επίπεδο. Η κατάχρηση της τεχνητής νοημοσύνης και ο τρόπος που σωβείται από τις μαθητές καμιά φορά είναι χωρίς ιδιαίτερη σκέψη. Δηλαδή το να ασχοληθώ με κάτι έτοιμο, με κάτι που μου δίνει και με βοηθάει, είναι πάρα πολύ ωραία να το σκεφτόμαστε έτσι. Αλλά μακροπρόθεσμα τα αποτελέσματα δεν θα είναι αυτά που θέλουμε. Οπότε και εμείς συνεργαζόμαστε με μια εξαιρετική ομάδα της, του ΙΤΕ, την ομάδα που ασχολείται με την επικοινωνία και τη δημιουργικότητα στο Ίδρυμα, και αυτή η ομάδα θα φέρει όσο γίνεται πιο κοντά την επιστήμη στα παιδιά. Σε μια μετάβαση είναι τα παιδιά σε αυτή τη φάση, δηλαδή από το γυμνάσιο στο λύκειο οριμάζουν. Είναι πλέον όρημα να σκεφτούν περισσότερο και να αξιοποιήσουν κριτικά και δημιουργικά αυτό το εργαλείο. Αυτό θέλουμε, να μην σταματήσει η δημιουργικότητά τους, να μην επαναπαυθούν και να είναι η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινότητά τους, στη μάθησή τους, στη γνώση τους. Έτσι, κάναμε 12 ακριβώς ενότητες, οι οποίες οι 6 θα πραγματοποιηθούν μέχρι το τέλος του 26 και άλλες 6 ενότητες μετά την είσοδο του χρόνου, δηλαδή θα ξεκινήσουμε το 27 και θα ολοκληρωθεί με τη λήξη του σχολικού έτους. Αυτό, σε αυτές τις ενότητες θα φέρουμε τα παιδιά να γνωρίσουν από κοντά με δημιουργικό όμως τρόπο, μέσα από εργαστήρια, με τη συμμετοχή τους, με αλληλεπίδραση, να γνωρίσουν επίπεδα της επιστήμης. Να καταλάβουν ότι η επιστήμη δεν είναι κάτι άπιαστο, δεν είναι κάτι μακρινό δηλαδή, είναι καθημερινά στη ζωή τους, σε κάθε τι που αγγίζουν, σε κάθε τι που καταναλώνουν, σε κάποιες διαδικασίες που ακολουθούμε. Αυτά όλα είναι επιστήμη.
10: Και μάλιστα κυρία Μαράκη, κάνω αυτή τη σκέψη και θα ήθελα να την εκφράσω, γιατί εσείς έχετε χρόνια εμπειρία μέσα από τα σχολεία κλπ. Ότι προηγείται ο άνθρωπος ακόμα και της τεχνικής νοημοσύνης, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη είναι επίτευγμα του ανθρώπου. Ο άνθρωπος που πήγε στο φεγγάρι δεν ευθύνεται το φεγγάρι, ευθύνεται ο ίδιος ο άνθρωπος. Δεν θέλουμε μια τεχνητή νοημοσύνη που να είναι παραπάνω από εμάς, αλλά με τη σωστή διαχείριση να είναι, ας πούμε, βοηθός μας, αλλά όχι πάνω από τον άνθρωπο.
11: Ακριβώς αυτό είναι και η έννοια της λέξης τεχνητή νοημοσύνη. Την έχει κατασκευάσει ο άνθρωπος. Έχει κατασκευάσει ένα εργαλείο προς χρήση και επωφελία δική του. Άρα λοιπόν αυτό πρέπει να δούμε. Πώς θα χρησιμοποιούμε αυτό το εργαλείο αφού εμείς το κατασκευάσαμε. Στο τέλος δηλαδή να μην γίνουμε εμείς υποχείριο της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά εκείνη να εξυπηρετεί τη δική μας καθημερινότητα, τη δική μας ζωή.
10: Σωστά.
11: Οπότε αυτό θέλουμε να περάσουμε στα παιδιά. Πέραν από αυτό όμως, τα παιδιά μέσα στην ομάδα αυτή του ΙΤΕ, η οποία είναι μια φοβερή ομάδα με το γραμμένο το Δημήτρη, που έχει δώσει δείγματα γραφής εδώ και χρόνια σε εργαστήρια δημιουργικότητας, με την Αντίτη Στρατάκη και πολλούς άλλους επιστήμονες, θα δούνε στο πλαίσιο της επιστήμης πράγματα τα οποία τους φαίνονται μακρινά, τα οποία δεν μπορούν να έχουν γνώση μέσα στο σχολείο. Θα επισκεφθούν, θα έρθουν οι επιστήμονες σε Κίνα κοντά, μέσα στο εργαστήριο του ΙΤΕ που θα γίνουν εδώ στο ίδρυμα το οποίο έχει δημιουργηθεί, το παλιό Γαλλικό Ινστιτούτο, και το ξέρετε, ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα το οποίο φτιάχτηκε με πολύ μεράκι, και εκεί μέσα θα γίνονται οι επιμορφώσεις των παιδιών σε επαφή με τους επιστήμονες, και θα καταλάβουν και θα δουν πράγματα δηλαδή τα οποία ίσως να παίξουν και πολύ σημαντικό ρόλο στις αποφάσεις τους μετά, στο ποια επιστήμη, τι θέλουν να κάνουν, τι θέλουν να γνωρίσουν, κάτι που ίσως να μην το είχαν σκεφτεί. Αυτό θα πει δημιουργικότητα, να ξυπνήσουμε δηλαδή τις δημιουργικές τους δυνάμεις, γιατί τα παιδιά μας λίγο είναι νοχελικά, βλέποντας την εικόνα και την πληροφορία έτοιμη και την αξιοποιούν ίσως με λάθος τρόπο. Ίσως. Εμείς θέλουμε να τους δώσουμε κατευθυντήριες γραμμές μέσα από τη δημιουργική συμμετοχή τους και μέσα από αυτή την καταπληκτική ομάδα να βιώσουν την επιστήμη ως μια καθημερινή διαδικασία.
10: Γιατί ό,τι φτιάχνεται από το ανθρώπινο μυαλό. Για να πάμε στην τεχνητή νοημοσύνη. Έτσι λοιπόν ξεκινάτε 4 του Νοέμβρη.
11: Ξεκινάμε 4 Νοεμβρίου με την πρώτη συνάντηση. Υπάρχει η φόρμα η οποία θα μπορούν να μπουν, θα τη στείλουμε σε όλα τα σχολεία φυσικά, θα μπορούν τα παιδιά να μπουν με τη βοήθεια των καθηγητών τους να δηλώσουν συμμετοχή. Πέρυσι κάναμε το αντίστοιχο πρόγραμμα με εκπαιδευτικούς, κυρία Δουλγεράκη, δεν προλάβαμε να το ανακοινώσουμε και δυστυχώς, το λέω δυστυχώς γιατί έκλεισε το πρόγραμμα μέσα στην πρώτη εβδομάδα. Οπότε δεν είχαν τη δυνατότητα να περάσουν όσοι εκπαιδευτικοί θα ήθελαν. Αυτό δείχνει την ποιότητα των προγραμμάτων αυτών και τη σοβαρότητα που αντιμετωπίζουμε αυτά τα θέματα. Και συνεχίζουμε μετά τον Νοέμβριο με 2 συναντήσεις, το Δεκέμβριο με 3 συναντήσεις και κλείνουν οι 6 πρώτες εκπαιδευτικές δράσεις.
10: Και για όσους ενδιαφέρονται και ακούν αυτή την ώρα, ή για εκείνους που ακούν και ενδιαφέρονται πολύ περισσότερο, να το πω και διαφορετικά, οι 6 πρώτες δράσεις έχουν να κάνουν με την τεχνητή νοημοσύνη και την μηχανική μάθηση, έχουν να κάνουν με τη δημιουργικότητα και παρατήρηση του ουρανού, έχουν να κάνουν με την κυβερνοασφάλεια στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Τώρα θα δηλώσουν το ενδιαφέρον τους στα σχολεία. Είπατε ότι υπάρχει ειδικό σύνδεσμος και φόρμα για να μπορούν να συμπληρώσουν, να δηλώσουν τη δική τους τη συμμετοχή. Θέλω να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Θέλω λίγο τη βοήθειά σας στα φώτα σας αναφορικά με τις σχολές γονέων, γιατί κανένας δεν γεννιέται επαγγελματίας γονιός, όλοι περνάνε πάντα μέσα από δύσκολα στάδια, μεγαλώνουν και συνυπάρχουν μαζί με τα παιδιά τους, γονείς γίνονται και τα παιδιά και οι γονείς παιδιά, όλοι μαζί όταν μεγαλώνουν έχουν θέματα, και νομίζω ότι εκεί κυρίως στην περίοδο της εφηβείας τα πράγματα δυσκολεύουν λίγο παραπάνω.
11: Κύριε Δουλειράκη, ποτέ δεν είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τις αλλαγές, οι οποίες είναι πάρα πολλές, πολύ γρήγορες, και ακόμα και αν έχουμε προετοιμαστεί για κάποια πράγματα, αυτές οι αλλαγές που έρχονται στη ζωή μας μας επηρεάζουν βαθιά, και εμάς και τα παιδιά και τις συμπεριφορές μας και γενικά την κοινωνία. Οπότε θεωρώ ότι έχουμε ο ένας ανάγκη του άλλου, την ανάγκη του άλλου. Και μέσα από αυτές τις συναντήσεις, μέσα από αυτό το όραμα που είχαμε στην εκπαίδευση, να φέρουμε όσο πιο κοντά γίνεται την οικογενειακή κοινότητα με την εκπαιδευτική και επιστημονική κοινότητα, να μιλήσουμε για το κοινό ενδιαφέρον που έχουμε, δηλαδή γύρω από το παιδί και γύρω από τις σχέσεις μας με το παιδί, γιατί νομίζουμε ότι τα ξέρουμε, νομίζουμε ότι διαβάζοντας, παίρνοντας πληροφορίες από το διαδίκτυο κτλ., μπορούμε να τροποποιήσουμε πράγματα και να γίνουν καλύτερες σχέσεις μας. Η αλληλεπίδραση όμως είναι εκείνη που νομίζω ότι ωφελεί πολύ περισσότερο. Το έχω δει, γιατί πλέον είμαστε στο δεύτερο χρόνο και το παρατηρώ μέσα στις συναντήσεις, ότι το μοίρασμα, εκτός δηλαδή από τη θεωρητική κατεύθυνση που δίνεται από το επιστημονικό προσωπικό μας και από τους ανθρώπους που έχουμε στο Μητρό και κάνουν τα εργαστήρια αυτά, μοιράζονται οι γονείς εμπειρίες και έτσι περιστατικά, τα οποία βγαίνουν πιο κερδισμένοι και λένε ναι, αυτό μπορώ να το κάνω κι αλλιώς, θα το δοκιμάσω, θα το δω. Εγώ την προηγούμενη φορά συμπεριφέρθηκα έτσι, ίσως ήταν λάθος. Παίρνουν την άποψη των εκπαιδευτών και συνεχίζουν. Οπότε ακόμα κι αν έχουν τις αναστολές τους για το να έρθουν στις συναντήσεις αυτές, γιατί ξέρετε, πολλοί σκεφτόμαστε ότι αν πάω σε μια τέτοια συνάντηση θα πούνε ότι δεν είμαι καλός γονιός και πάω για να μάθω.
10: Ναι, κάνουμε ένα μεγάλο λάθος. Ταμπού το θεωρούμε, έτσι ακριβώς. Ενώ πρέπει να μάθουμε.
11: Αλλά σιγά σιγά αυτό έτσι έγινε γνωστό. Υπάρχουν γονείς που ακολουθούν σε όλες τις συναντήσεις και μία και δύο φορές. Οπότε αυτό δείχνει ότι σιγά σιγά ήρθε ο κόσμος κοντά μας. Ξεπεράσαμε τις 3.500 πέρυσι, 3.500 συμμετοχές, και φέτος συνεχίζουμε σε πάρα πολλά, πολλούς χώρους, περισσότερους δηλαδή από τους 8 δήμους που είχαμε πέρυσι τα κέντρα των δήμων ως εκπαιδευτικά κέντρα. Συνεχίζουμε, κάναμε και το εξ αποστάσεως, στο οποίο μπορώ να δηλώσω από όλη την Κρήτη, και ήδη έχουμε δηλώσει συμμετοχή. Οι πρώτες συναντήσεις ξεπέρασαν κάθε προσδοκία, και βεβαίως δεχόμαστε και τις διαζώσεις συναντήσεις να μεταβούμε στους άλλους νομούς και να κάνουμε και εκεί τις συναντήσεις μας. Αυτό δείχνει ότι την ανάγκη της κοινότητας εκπαιδευτικής και γονεϊκής, γιατί μπορεί να μιλάμε για σχολές γονέων, αλλά έρχονται και εκπαιδευτικοί κοντά να δούνε πώς, με ποιο τρόπο θα μιλήσουν καλύτερα στους γονείς. Άρα είναι μία σύνδεση, όπως σας είπα, οικογενειακής, της οικογένειας, γονεϊκής κοινότητας, εκπαιδευτικής κοινότητας και γενικά της κοινωνίας μας. Είμαστε λοιπόν πάρα πολύ ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα της εφαρμογής όλης αυτής της διαδικασίας που ακολουθούμε 2 χρόνια τώρα με τις σχολές γονέων.
10: Σας ευχαριστώ πολύ, και δώστε μου μια τελευταία πληροφορία. Όποιος θέλει να πάρει περισσότερες πληροφορίες, που απευθύνεται, κυρία Μαράκη?
11: Μέσα στην περιφέρεια έχουμε δώσει ιστοσελίδα, γιατί την πρώτη διαχείριση του έργου την είχε κάνει το Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, και τώρα ο Σύλλογος Καζαντζάκης διαχειρίζεται το έργο με τον Μητρό κτλ. Μπορεί να μπει στην ιστοσελίδα του iake.gr ή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Νίκος Καζαντζάκης. Βεβαίως να σας πω εδώ ότι υποστηρίζεται από όλους τους συλλόγους εκπαιδευτικών, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή και από το Σύλλογο Φεστός και από το Σύλλογο Καζαντζάκη και από το Θεοτοκόπουλο και από την Ελμέ Ηρακλείου, είμαστε όλοι μαζί για να μπορέσουμε να δώσουμε το κάτι παραπάνω στους γονείς. Αυτή η υποστήριξη και συνεργασία είναι πολύ σημαντική που έχουμε καταφέρει.
10: Σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας.
11: Να είστε καλά. Καλημέρα.

Στο σημείο αυτό σας αποχαιρετούμε, ευχόμαστε στον καθένα από εσάς, τόσο εγώ όσο και ο Παντελής Μπότσης τα καλύτερα, να είστε καλά, να είστε γεροί, να είστε δυνατοί. Σε λίγο κοντά σας, ξέρετε, Γιώργος Σαχίνης.

0: 984.
1: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
2: Το Ηράκλειο αλλάζει. Και μαζί αλλάζει και ο τρόπος που κινούμαστε.
3: Με νέα πεζοδρόμια και πεζές διαδρομές για πιο ασφαλείς μετακινήσεις.
2: Με νέες πεζοδρομήσεις για περισσότερο χώρο στους πεζούς.
3: Με έξυπνες λύσεις για όλους.
2: Με εναλλακτικές επιλογές μετακίνησης με τα City Bus.
3: Κινούμαστε έξυπνα. Κινούμαστε με ασφάλεια. Κινούμαστε μαζί.
2: Δήμος Ηρακλείου. Κινούμαστε μπροστά μαζί.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Κλείσε ένα test drive στην Σερβίν Κρήτης ΑΕ, Λεωφόρο Σταδίου και η Καρουγωνία Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
6: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
5: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
6: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
2: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
6: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
2: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρο Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
6: Και στο lithi.gr.
7: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
8: Και εδώ και εκεί.
7: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
8: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
9: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
10: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
12: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
11: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
12: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
13: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
12: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
14: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
15: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
14: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
15: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
16: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
12: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
11: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, πληρώσουμε.
13: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
12: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
11: Μπα.
12: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
0: Πόπο, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
17: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
0: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
17: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897 042-322.
18: Νικολάντος, πλακάκια και είδη υγιεινής. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
19: Η πρώτη εταιρεία ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου στην Κρήτη παραμένει η κορυφαία. Technogate Καρουζάκης από το 1990. Εμπειρία και εξειδίκευση σε ανοιγόμενες και σειρώμενες αυλόπορτες μεγάλων διαστάσεων. Όλες οι σύγχρονες μέθοδοι βαφής, ειδικά χρώματα και αποχρώσεις ξύλου. Με εγγύηση για το αποτέλεσμα, αντοχή στο χρόνο και τις συνθήκες. Technogate Καρουζάκης, στη Βιπέ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-381-097 και στο www.karuzakis.gr.
20: Η ώρα είναι 10. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
21: Στα 2.20 ευρώ το λίτρο παραμένει η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης, με το πετρέλαιο κίνησης να διαμορφώνεται στα 2.16 ευρώ. Διπλασιάζει η κυβέρνηση την επιδότηση του ολιευτικού πετρελαίου, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Μαργαρίτης Χινάς, με την ενίσχυση να φτάνει έως τα 32 λεπτά ανά λίτρο για τους επαγγελματίες αλλοίες. Σε αγώνα δρόμο ο Δήμος Ηρακλείου για την καταγραφή των ζημιών και την αποκατάσταση των υποδομών μετά τις πρόσφατες πλημμύρες. Άμεσες παρεμβάσεις και σαφείς απαντήσεις για την πορεία των έργων στο βόρειο άξονα, στο τμήμα Καρτερός Γουρ.

0: 12χρονο αγόρι που φέρεται να δέχθηκε επίθεση από δύο ανηλίκους επίσης. Οι Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση στο Διεθνές Αεροδρόμιο Βασιλιάς Χαλίντε του Ριάντ. Ο Όφη αντιμετωπίζει την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια στην επανεκκίνηση του πρωταθλήματος.
1: 9.84. Ο καιρός.
0: Έθριος αναμένεται σήμερα ο καιρός με βόρειους ανέμους και τη θερμοκρασία να φτάνει στους 25 βαθμούς Κελσίου.
1: 9.84. Για να είσαι μέσα σε όλα. Ο Γιώργος Αχίνης στον 9.84.

Γεια σας. Τετάρτη 7 Οκτωβρίου. Άντε να ξεκινήσουμε με ένα δίλημα. Ταιριάζει περισσότερο και ο άνθρωπος κατάντησε πραμάτια του Σεφέρι ή μήπως το πολύ παλιό του Άγγλου συγγραφέα Τζον Λίλι, όποιος χάσει την τιμή του δεν έχει τίποτα άλλο να χάσει. Από μια άποψη, η τοποθέτηση της Ευρωβουλευτού Ελεονόρας, εξού και το τραγούδι στην αρχή, θυμίζει αυτούς που ακούς συχνά από ανθρώπους που έχουν παράπονα από τους υπαλλήλους τους. Συνήθως βέβαια τα παράπονα δεν αναλογούν σε πραγματικά

0: προβλήματα, αλλά στο γεγονός ότι οι εργαζόμενοι δεν ανταποκρίνονται στην απέλτηση για υπερεργασία χωρίς επιπλέον αμοιβή ή στη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις, συχνά πραγματικά παράλογες. Μια τέτοια τοποθέτηση δεν εκπροσωπεί απλά μονόπλευρα την εργοδοτική πλευρά και το πώς βλέπει αυτή τα πράγματα. Παραβλέπει ότι η σχέση ανάμεσα σε εργοδότη και εργαζόμενο είναι εξαιρετικά άνηση. Διότι το μαχαίρι και το καρπούζι είναι σαφές ποιος το έχει, ιδίως όταν μιλάμε για εξατομικευμένο επίπεδο. Μετά τα μνημόνια μην ψάχνετε άλοθη. Στο όνομα της απελευθέρωσης των αγορών και της ανταγωνιστικότητας, πλήθος μηχανισμών που προστάτευαν την εργασία απέναντι στην αυθαιρεσία έχουν αναιρεθεί. Η ωραία έκφραση είναι ευελιξία της εργασίας, δηλαδή ευκολία πωλήσεων. Νέες μορφές επισφαλούς εργασίας ήρθαν στο προσκήνιο. Και έγινε το 24ωρο 24 ώρες φουλ 7 ημέρες την εβδομάδα ως ιδανική συνθήκη. Κατά συνέπεια, όταν ο εργαζόμενος θέλει να διεκδικήσει, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος να αρνείται να εργαστεί ως απεργιακή διαμαρτυρία, η άρνηση μπαίνει σε κάθε πάσης φύσεως εκβιασμό. Παρότι υπήρξε βασικός μηχανισμός κοινωνικής προόδου ιδίως στον 20ο αιώνα. Στον 21ο αφήστε τα. Η Ελεονόρα, για να είμαστε δίκαιοι, συμπάσχει με εργοδότες που βασανίζονται από τους εργαζόμενους, αλλά είπε και για τους εργαζόμενους. Είπε όμως με πολύ μεγαλύτερη σιγουριά να μιλήσουμε για τα δικαιώματα των εργοδοτών και πώς οι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους. Και όπως της είπε κάποιος, αισθάνθηκε την ανάγκη να υπερασπιστεί τον κάθε φουκαριάρη βιοπαλαιστή ΣΕΟ που γυρνά σπίτι κάθε βράδυ ράκος από τον εκβιασμό που του ασκεί ο υπάλληλος της εταιρείας. Τέτοιος παραγμός θα το ζήλευε και ο τσιφόρος. Επί αιώνες οι κοινωνικές συγκρούσεις γύρω από την εργασία είχαν μια μάλλον διαφορετική αφετηρία. Από τη βιομηχανική επανάσταση και μετά, εργατικά κινήματα, συνδικάτα, πολιτικά κόμματα συγκρούστηκαν για το οκτάωρο, τις συλλογικές συμβάσεις, την ασφάλεια στην εργασία, την κοινωνική ασφάλιση, την προστασία από τις αυθαίρετες απολύσεις, τις άδειες. Όχι επειδή κάποιος αποφάσισε αυθαίρετα ότι ο εργοδότης είναι εξ ορισμού κακού. Κακός. Δεν είναι. Αλλά η εργασιακή σχέση είναι εκ φύσεως άνηση ως προς την οικονομική και διαπραγματευτική ισχύ των δύο πλευρών. Ο εργοδότης προσλαμβάνει, καθορίζει τους όρους αν υπάρχει νόμος μέσα στα όρια του, οργανώνει την εργασία και μπορεί να λύσει την εργασιακή σχέση. Ο εργαζόμενος εξαρτά κατά κανόνα, μαθήματα βασικά πολιτικής οικονομίας, το εισόδημα και τη διαβίωσή του από αυτήν. Γι' αυτό δημιουργήθηκε ανά δεκαετίες το εργατικό δίκαιο. Η Ελεονόρα τα είδε λίγο ανάποδα. Δεν κατήργησε απλά την ταξική πάλη, κατάφερε να την αντιστρέψει. Για να είμαστε δίκαιοι, το συγκοπτόμενο που ακούστηκε στον αέρα δεν ήταν το πλήρως. Ξεκίνησε με τους εργαζόμενους. Για να ακούσουμε τη δήλωση ή μάλλον την ομιλία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
1: Σε μια εργασιακή ζωή 40 ετών θα περάσουμε στη δουλειά σχεδόν 77.000 ώρες. Μέσα σε αυτές τις ώρες πολλοί εργαζόμενοι θα αντιμετωπίσουν παρενόχληση, λεκτική βία, συναισθηματικό εκβιασμό, απαξίωση, εκφοβισμό. Θα ακούσουν ότι η δουλειά τους θέλει γερό στομάχι και πως πρέπει να υπομείνουν τον ιδιόρυθμο χαρακτήρα του πετυχημένου συνεργάτη του προϊστάμενου, πως θα πρέπει να μάθουν να συνεργάζονται με τοξικούς τους συναδέλφους. Την ίδια ώρα όμως πρέπει να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών, γιατί και εκείνοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Ξέρετε πόσοι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους? Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους? Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι. Όλα αυτά δεν είναι απλές ευαισθησίες, είναι προσωπικές διαφωνίες. Είναι κίνδυνοι που βλάπτουν την υγεία. Και ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας εκτιμά ότι πάνω από 840.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από παθήσεις που συνδέονται με τέτοιους κινδύνους. Η πρόληψη λοιπόν και οι υγιείς εργασιακές σχέσεις χτίζονται με συνεργασία και ωφελούν όλους. Και ο φάκελος αυτός που θα ψηφίσουμε αύριο έρχεται να βοηθήσει τους υπεύθυνους εργοδότες που θέλουν η επιχείρησή τους να είναι παραγωγική και ευέλικτη, αλλά και τους εργαζόμενους να αποδίδουν σε υγιή περιβάλλοντα απολαμβάνοντας την εργασία τους. Κυρίες και κύριοι, από όποια θέση και αν προσεγγίσουμε το θέμα, καμία δουλειά δεν πρέπει να απαιτεί να υπομένουμε δυσάρεστες καταστάσεις για χάρη της σταδιοδρομίας ή του βιοπορισμού μας. Σας ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, για να είμαστε δίκαιοι, η Ευρωβουλευτής δεν αγνώρισε τους εργαζόμενους. Ξεκίνησε επισημένοντας ότι σε μια εργασιακή ζωή 40 ετών περνάμε περίπου 77.000 ώρες στη δουλειά και μίλησε για εργαζόμενους που υφίστανται παρενόχληση, εκφοβισμό, λεκτική βία και απαξίωση. Αλλά μετά αντέστρεψε την πυραμίδα. Είπαμε, κανένας εργοδότης εξορισμού δεν είναι κακός. Οι σχέσεις όμως μεταξύ παροχής εργασίας και εργαζόμενου είναι τελείως διαφορετικό κεφάλαιο. Και προφανώς ένας εργαζόμενος μπορεί να είναι αντιεπαγγελματίας, μπορεί να είναι ασυνεπής, ανεπαρκής, ακόμη και καταχρηστικός συμπεριφορά του. Κανένας σοβαρός άνθρωπος δεν θα ισχυριστεί ότι η ιδιότητα του εργαζόμενου συνοδεύεται από κάποιο πιστοποιητικό ηθικής τελειότητας. Το ερώτημα όμως είναι ποιος διαθέτει τα μέσα απέναντι σε ποιον. Διότι ένας εργοδότης διαθέτει συγκεκριμένα διοικητικά και νομικά εργαλεία απέναντι σε ένα εργαζόμενο που παραβιάζει τις υποχρεώσεις του. Και σε τελική ανάλυση μπορεί υπό τις προϋποθέσεις που θέτει η εργατική νομοθεσία να διακόψει τη συνεργασία μαζί του. Ο εργαζόμενος όμως που υποβάλλεται σε συστηματική πίεση βρίσκεται σε μια εντελώς διαφορετική θέση ισχύως, ακριβώς επειδή απέναντι του βρίσκεται εκείνος από τον οποίο εξαρτάται η εργασία και ο μισθός του. Η εξίσωση των δύο καταστάσεων δεν αποτελεί ισορροπημένη προσέγγιση, αλλά αντιστροφή της πυραμίδας. Μάλλον είναι παγκόσμια πρωτοτυπία. Αφήστε που είναι και εντελώς αντιφατικό, διότι η ίδια είχε μία αντίφαση. Ολοκλήρωσε, γι' αυτό τη βάλαμε όλη τη δήλωση, την τοποθέτησή της για την ανάγκη υγιών εργασιακών σχέσεων και συνεργασίας μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων. Άρα η συζήτηση δεν αφορούσε το αν ένας επιχειρηματίας μπορεί να έχει άγχος, προβλήματα ή ψυχολογική πίεση, προφανώς μπορεί. Αφορούσε τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους που παράγονται μέσα στο εργασιακό περιβάλλον και τους μηχανισμούς προστασίας απέναντί τους. Το να προσπαθείς να εμφανίσεις εργοδότη και εργαζόμενο σαν δύο απολύτως ισοδύναμα μέρη που χρειάζονται συμμετρική προστασία, μάλλον οδηγεί σε ένα παράδοξο. Η πλευρά που διαθέτει την οικονομική και διοικητική εξουσία στη σχέση εργασίας παρουσιάζεται ταυτόχρονα στο πιο πιθανό θύμα εκείνου που εξαρτάται από αυτήν. Θυμίζω ότι η Ευρωβουλευτής όταν είχε τοποθετηθεί για τις αμβλώσεις είχε επικαλεστεί τους αιματηρούς αγώνες των γυναικών για την κατάκτηση δικαιωμάτων, επιμένοντας ότι κεκτημένα που αποκτήθηκαν μέσα από μακροχρόνιους κοινωνικούς αγώνες δεν μπορούν να τίθενται ελαφρά την καρδία υπό αμφισβήτηση. Αυτό δεν ισχύει για τα δικαιώματα των εργαζομένων. Καλημέρα Δημήτρη, ευχαριστώ. Ξεκινάει λέει ο Λαζόπουλος απόψε, αλλά είπε κάτι πολύ ορθό. Έχουν βγάλει τους εαυτούς τους εκτός, λέει ο Λαζόπουλος. Έχουν εξαιρεθεί οι δικαστικοί, οι αστυνομικοί, οι τραπεζίτες με τις ΕΔΕ που τους αθώνουν μόνιμα, τις ασυλίες, τα καταδίωκτα, οι πολιτικοί γιατί έχουν ασυλία και έχει μείνει ο υπόλοιπος κόσμος να αντιμετωπίζει τον νόμο. Επομένως, αυτοί που είναι παράνομοι είναι αυτοί που έχουν ασυλία, είναι δηλαδή πέρα από τον νόμο, εκτός του νόμου και μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν χωρίς να λογοδοτούν. Και κάπως έτσι έχουμε παραοικονομία, λέει ο Λαζόπουλος, παραδικαιοσύνη, παραϊατρία και παρακράτος. Και πάμε στα βαριά με λίγο χιούμορ. Φοβερή λεζάντα του Πιτσιρίκου σήμερα το πρωί. Λέει ο Πιτσιρίκος, ο Μάρκο Ρούμπιο, υπέξ των ΗΠΑ που επιτέθηκαν στο Ιράν και σκότωσαν τον ηγέτη του, απήγαγαν τον πρόεδρο της Βενεζουέλας και προσάρτησαν στην ουσία τη Γροιλανδία και τον Καναδά θέλουν να προσαρτήσουν, ήρθε στην Αθήνα για να εγγυηθεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας όπως προβλέπονται από το διεθνές δίκαιο. Εγώ ξέρω ότι από χθες που ήρθε αναστατώθηκε η Αθήνα και το ίδιο θα συμβεί για τις δύο μέρες που θα μείνει εδώ. Και προφανώς τα εκατοντάδες πανό που υψώθηκαν μάλλον δεν θα τα δει. Έχουμε όμως πολλά πράγματα. Η επίσκεψη πρέπει να διαβαστεί, λέει ο Μητραλέξης, μέσα από ολόκληρη διαδρομή του ταξιδιού και όχι ως μεμονωμένη ελληνοαμερικανική επίσκεψη. Έρχεται από την Ισλανδία, δηλαδή την αρκτική και βορειοατλαντική πτέρυγα του ευρωατλαντικού χώρου, μεταβαίνει στην Αθήνα, στην ανατολική νοτιοανατολική πτέρυγα, που σημαίνει Ανατολική Μεσόγειος, πρόσβαση προς Μαύρη Θάλασσα και Βαλκάνια, Σούδα, Αλεξανδρούπολη, LNG, Μέση Ανατολή, Ισραήλ, Κύπρος. Και από την Αθήνα μεταβαίνει στη Λισαβόνα, δηλαδή στην Ατλαντική πτέρυγα. Άρα προκύπτει μια γεωστρατηγικά συνεκτική τριάδα Ισλανδία, Ελλάδα, Πορτογαλία. Παλιότερα υπήρχε η γνωστή πρακτική επισκέψεις Αμερικανών αξιωματούχων να συνδυάζουν Αθήνα και Άγκυρα. Δεν είναι η πρώτη φορά που δεν πραγματοποιείται ένα απολύτως συμμετρικό δίδυμο επίσκεψης. Άλλωστε, όταν πήγανε μαζί με τον Τραμπ στην Κωνσταντινούπολη, δεν επέστρεψαν στην Αθήνα. Η επίσκεψη έχει επομένως κρατικό επίπεδο, γεωπολιτικό επίπεδο, επιχειρηματικό επίπεδο. Και η ομιλία στην Πνίκα είναι το κεντρικό σημείο για να φανεί το αμερικανικό αφήγημα για το πανόραμα του 3000ετούς ελληνισμού Περικλής, Απόστολος Παύλος και Μάρκο Ρούμπιο. Μάλλον σε αυτή την ομιλία όμως θα φανεί πώς η Ουάσιγκτον αντιλαμβάνεται την Ελλάδα, την περιοχή και ευρύτερα τη θέση της Δύσης. Έχει και εσωτερικό ενδιαφέρον για την αναμπουμπούλα στις Ηνωμένες Πολιτείες ποιος θα είναι ο επόμενος. Τα έχει όλα με λίγα λόγια. Σαφώς η ατζέντα έχει πολλά θέματα συμπεριλαμβανομένη στρατηγικής συμμαχίας Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, την Ανατολική Μεσόγειο, τον κάθετο άξονα, τα ενεργειακά του ελλαδικού χώρου και την εμπλοκή αμερικανικών εταιριών, το Κυπριακό αλλά και το Αιγαίο. Και λέει ο φίλος μου, ερευνητής φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο του Όσλο, ο Παύλος, είναι μιας πρώτης τάξης ευκαιρία αν η μεγάλη σύμμαχος χώρα πει για το στρατηγικό ρόλο της χώρας μας, της Ελλάδας δηλαδή, ως χώρα σταθερότητας και προώθησης των συμφερόντων της Δύσης. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να πει ότι αυτό έχει ένα αντίτιμο πουχού. 12 ναυτικά μίλια χωρικά ύδατα με τη στήριξή σας, μεγάλε σύμμαχε. Εδώ σε θέλω κάβουρα να περπατείς και ανάποδα. Καλημέρα, λέει ο Νίκος, στις 12 στην κεντρική πλατεία της Σιτίας θα διεξαχθεί καθιστική ειρηνική διαμαρτυρία υπέρ, μάλλον κατά της εκμετάλλευσης των εργοδοτών. Εμπρός όλοι στον αγώνα, τι ζούμε ρε παιδιά. Εντάξει, κλαίω, λέει, τρομερό τρολάρισμα ο Σταύρος, να τη βάλουμε πρόεδρο του Πανευρωπαϊκού Συνδικάτου Εργαζομένων την Λεωνόρα. Καλά, λέει, σας έπιασαν τα κομμουνιστικά πρωί-πρωί με το τραγούδι με τον τεμπέλη που ήθελε κουβεντολόι αντί για δουλειά ο Παναγιώτης, για τη φάμπρικα το λέει. Τι να σε κάνω, Παναγιώτη, που η τρίτη γενιά μεταναστών ξέχασε πώς ξεκίνησε και τι τράβαγε. Κατερίνα, καλημέρα, λέει. Όταν η κυρία Μελέτη δούλευε σε τηλεοπτικούς σταθμούς, δούλευε αφιλοκερδώς για να μην στεναχωρεί και ζημιώνει τους εργοδότες της. Να τη χαίρονται αυτοί που με την ψήφο τους την έστειλαν να παίρνει 20.000 ευρώ και να ψηφίζει αντιεργατικά νομοσχέδια. Να σου πω, Κατερίνα, μόλις οι εργοδότες της ήταν τσακωμένοι. Αυτό είναι το παράδοξο. Ένα δίκιο το έχει, λέει ο Στέφανος, και κάνει και καλές πίτες. Παντού λαγί, βρε παιδιά, λέει ο Αλέξανδρος. Έχουν εξαιρεθεί, λέει, οι φανούρες, όχι μόνο από τον νόμο αλλά και από το κρύο, που λέει ο Λαζόπλος. Ο Κοσμάκης θα ξεπαγιάσει, οι νοικοκυρέοι εμμύριδες, πετρέλαιο υπάρχει. Ελάτε τώρα, αφήστε την κλάψα. Όλο και κανένα κούτσουρο καβάντζα θα το έχετε. Πάντως από το πρωί non-stop θα παίζουμε τη ρουμπιάδα. Δεν μασάει με τίποτα η ενημέρωση, ούτε στην κόντρα της Αηδού με το συνθέτη της. Πήγε να κλέψει λίγο τη δόξα από τη Μαζονακιάδα, αλλά ήρθε ο Ρούμπιο και έχουμε ρουμπιάδα. Έκοψε καπίστρι η Ελεονόρα, μου λέει ο Τάκης. Εντάξει παιδιά, εντάξει. Και επίσης θέλω να σας πω και μία δυσθυμία με αυτά τα λείψανα του Τσάρου Σαμουήλ. Είδατε υποδοχή στη Σόφια. Αντί 48 κοιμηλίων που επιστράφησαν στην Ελλάδα, αλλά εμείς έτσι λέει στριμώξαμε τα Σκόπια, τα οποία διεκδικούσαν το Σαμουήλ. Εγώ θέλω να πάω αλλού. Έχουμε αυτή την υπόθεση επιστροφής των γλυπτών από το Βρετανικό Μουσείο, ε? Προχθές, πάρα προχθές, ο Πρωθυπουργός είχε πει: «Η πατρίδα μου δεν πρόκειται να δεχθεί διευθετήσεις που να δηλώνουν αναγνώριση ξένης κυριαρχίας ή να δανειστεί τάχα τους δικούς της θησαυρούς». Μπράβο, είπαν όλοι. Είχε πει μάλιστα ότι ο Παρθενώνας συνιστά μια μοναδική και αυτοτελή περίπτωση. Εχθές όμως, κατά διάρκεια συζήτησης με τον συγγραφέα Μέντλεσον στο συνέδριο «Διάλογοι για την Αθήνα από το μύθος στη σύγχρονη πόλη» στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, ο Πρωθυπουργός τροποποίησε την ατάκα. Είπε: «Προτιμώ να χρησιμοποιώ τον όρο ενοποίηση αντί για τον όρο επιστροφή, γιατί θα ήθελα να δω τα γλυπτά του Παρθενώνα ως μια πολύ μοναδική περίπτωση. Ουσιαστικά είναι μέρος ενός μνημείου που διαμελίστηκε. Θα ήθελα να το παρουσιάσω αυτό ως μια πρόταση win-win. Θα μπορούσαμε να προσφέρουμε στο Βρετανικό Μουσείο μια μοναδική πολιτιστική συνεργασία. Θα μπορούσαμε να του προσφέρουμε πρόσβαση σε προσωρινές εκθέσεις ελληνικών θησαυρών που δεν έχουν φύγει ποτέ από τη χώρα». Ναι, αλλά τώρα εδώ γεννιούνται απορίες. Εάν ενοποιηθούν όπως λέει και δεν επιστρέψουν όπως λέγαμε, τότε ποιος έχει την κυριότητα και πώς αναγνωρίζεται ότι πρόκειται για κλεμμένα μνημεία? Αυτή η λεπτομέρεια είναι απλά νομικό και τεχνικό ζήτημα? Και όταν λέει να αποκτήσουν οι Βρετανοί το μουσείο πρόσβαση σε προσωρινές εκθέσεις ελληνικών θησαυρών που δεν έχουν φύγει ποτέ από τη χώρα, ποια ακριβώς μουσεία σκέφτεται να αδειάσουν? Και μάλιστα με έργα που δεν έχουν φύγει από τη χώρα για λόγους ασφάλειας των ίδιων των έργων και όχι επειδή δεν έτυχε να μας τα ζητήσουν. Θέλει λίγο προσοχή η διατύπωση, γιατί καμιά φορά κρύβει ουσία η λεπτομέρεια. Άπονη ζωή, λέει εδώ πέρα, ρίξατε την Ευρωβουλευτή στα τάρταρα, μια αλήθεια είπε, να αγιάσει το στόμα της. Έχεις δίκιο και εσύ, τι να σου πω, έναν τρόπο τον έχει. Ο φίλος ο Γιώργος μου λέει: «Μήπως γίναμε ένα αστέρι στη σημαία της Αμερικής?» Ε, όχι δα. Ο Λευτέρης λέει: «Το λένε πνίκα, σκνίπα το έχουν κάνει, μεθυσμένα πράγματα να αγγέλουν από εκεί, από το Σοκράτη, μάλλον από το Θανάση Βέγκο και μετά. Σοβαρός άνθρωπος δεν έχει ανέβει εκεί. Αλκοτέστ τους κάνουν?» Ο Ρούμπιο, λέει ο Παντελής, είναι του Πακάρντι, άλλος Παντελής, είναι νοικοκυρέος κουβανός. Το άλλο, το άλμα ντε Κούμπα, δεν του αρέσει, είναι του Κάστρο. Βρε, δέστε εδώ διαχωρισμούς που γίνονται. Πάμε με τραγούδι για διάλειμμα.

0: 84.
1: Δεν μου λες, Γιάννη, εσύ έχεις σύστημα συναγερμού.
2: Μα φυσικά ακάλυπτος είμαι. Έχω τελευταίας τεχνολογίας. Το έχω συνδεδεμένο και ασύρματα στο 24ωρο κέντρο για να επικοινωνεί ακόμη και αν μου κόψουν το καλώδιο ή το ρεύμα.
1: Εγώ έχω παλιό σύστημα.
2: Μα και εμένα παλιό ήταν, αλλά το αναβάθμισα στην Αρμάος με μόνο 29 ευρώ το μήνα με βίζα για 15 μήνες. Το χειρίζομαι και από το κινητό μου. Ανοίγω με το κινητό μου και τα φώτα.
1: Μπορώ να το κάνω κι εγώ.
2: Μα φυσικά. Κάλεσε στην Αρμάος ΑΕ στο 28 10 361 333. Θα έχεις όλα αυτά και θα είσαι ασφαλής και άνετος.
3: Αρμάος ΑΕ 28 10 361 333. Καλέστε μας τώρα.
4: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες, γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33, Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Λιοντάρια, Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
6: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
7: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
8: Dixant Gel 70 μεζούρες ή σκόνη 68 μεζούρες, 9,68 και 10 έξτρα ποντί. Αρακάς Μπαρμπαστάθη 420 γραμμάρια, 1,98. Κρασί Μπουτάρι Κριτικός, λευκός ή ερυθρός, 750 ml, 5,74 και 5 έξτρα ποντί.
7: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
9: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
2: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
9: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
2: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
5: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
2: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
5: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
2: Και στο lithi.gr.
10: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
11: Θυμώνωση μου. Άρε Ζήνωνα.
12: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
13: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζή. G10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
14: Έλα πάρε χαλιά με τη μέση στα πατώματα που πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά από 80 και 125 ευρώ. Όλο το χαλί, κυρία. Ναι, και τα κρόσια. Έλα, δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
9: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου για 10 ολόκληρες ημέρες, από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου μέχρι και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, στη Λεωφόρο Κνωσού 195.
14: Τσάμπα πράμα λέμε, στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου.
0: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
15: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
0: Βεβαίως. Κοπανάκι Κοτόπουλου μόνο 3,49.
16: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατους Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
17: 9,84. Για να είσαι μέσα σε όλα.
18: Εδώ είμαστε. Μου λέει ο Λιάκος, καλά λέει, την άκουσα τη μελέτη, γιατί έτρεχε και ήταν λαχανιασμένη. Όχι, αλλά στο Ευρωκοινοβούλιο ο εργοδότης, το Προεδρείο δηλαδή, σου δίνει 3 λεπτά, δεν έχει παραπάνω. Ο Παντελής μου λέει, έχω μια ηλεκτρολογική απορία, οι κουβέρτες οι ηλεκτρικές είναι 3-4 βατ, αν στρώσουμε 7 με 8 σε όλο το σπίτι, να τη συνδέσω και με ένα φωτοβολταϊκό, παίζει λέει καμιά λύση. Η Μαριάννα περιγράφει, καλημέρα, όλα τα κανάλια non-stop έχουν κολλήσει στα κλισέ, τι φέρνει στις βαλίτσες του ο Ρούμπιο, τι θα μας πει ο Ρούμπιο, ενώ θα έπρεπε να λένε τι θα βάλει στις βαλίτσες του ο Ρούμπιο φεύγοντας. Οι βαλίτσες είναι άδειες γιατί μόνο θα πάρει. Εντάξει, μην είσαι και εσύ τώρα τόσο απογοητευμένη. Περίμενε να ακούσουμε την ομιλία στην Πνίκα, γιατί εκεί μπορεί να είναι τα σημαντικά και για μας και για την Ανατολική Μεσόγειο και για το εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών, διότι κατά τα άλλα, καλά τα λες, ήρθε φορτωμένος με ένα σωρό συμβόλαια. Αν ακούσετε τους στρατιωτικούς αναλυτές, η Lockheed Martin που είναι ο βασικός προμηθευτής στον αέρα θα μας πει κάτι παραπάνω για τις δυνατότητες επέκτασης και τα νέα προϊόντα. Η Boeing που διαθέτει κυρίως ελικόπτερα που η Ελλάδα ήδη χρησιμοποιεί στην ναυτική υποστήριξη. Η Northrop Grumman κυρίως για συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου. Η Defense Security Solutions εστιασμένη σε φθηνά μη επανδρομένα. 3 με 4 δις είναι το καλάθι του Ρούμπιο. Γι' αυτό λέω, ο Υπουργός Εξωτερικών που από την εποχή του Μενέντες ήταν απέναντι στην Τουρκία κάπως, αλλά δεν ήταν υπέξ. Πρέπει να διαβάσουμε όλη του τη διαδρομή. Έρχεται από την Ισλανδία στην Αθήνα και από την Αθήνα πάει στη Λισαβόνα. Αυτά δεν είναι τυχαία. Προφανώς έχει και γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά και υδρογονάνθρακες και για τις στρατηγικές συμμαχίες Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο, τον κάθετο άξονα, τα ενεργειακά του ελλαδικού χώρου, την εμπλοκή αμερικανικών εταιριών, το Κυπριακό και το Αιγαίο. Αλλά όπως είπα, λέει ο φίλος μου ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Όσλο, ο Παύλος Παναγιώτης, αφού είμαστε τόσο προνομιακός, πια άλλαξε η ρότα, ρε παιδί μου, στρατηγικός σύμμαχος, δεν λέμε στο στρατηγικό σύμμαχο το μεγάλο, έλα εδώ, θα πάω στα 12 ναυτικά μίλια και βάλε μπέτι, που λέμε και στην Κρήτη. Διότι αφού είμαι στρατηγικός σύμμαχος, πρέπει να συγκαθορίσουμε εδώ ορισμένα πράγματα. Ιδάλλως, πώς την πουλάς τη ζώνη, μπυρπαρά. Πολλά συμβαίνουν εντός, έχεις και την Ελεονόρα να τα λέει από το Ευρωκοινοβούλιο, πολλά συμβαίνουν εκτός, πολλά γίνονται και στην Ευρώπη, στη Γαλλία γίνεται του κουτρούλι ο γάμος, στην Ισπανία ομοίως, στη Γερμανία έχουν ξεσηκωθεί. Η νεολαία αρνείται, λέει, τα χαρτιά στράτευσης, διότι την έχει πάρει μυρωδιά. Στην Ιταλία φωνάζουν για τη στέγη. Καλά πάμε γενικώς. Και στην Ελλάδα είναι Τετάρτη, 7 του μήνα. Εντός, εκτός και επί τα αυτά, σήμερα θα συζητήσουμε με τον πρέσβη επιτιμή, τον κύριο Γιώργο Αϊφαντή, για τα πάντα. Ξεκινώντας φυσικά από αυτό που είναι σε εξέλιξη ήδη στο Υπουργείο Εξωτερικών, την κοινή συνάντηση της Αμερικανικής με την Ελληνική Αντιπροσωπεία. Καλημέρα κύριε Αϊφαντή.
19: Καλή σας μέρα κύριε Σαχίνη, την καλημέρα μου στους ακροατές του 984.
18: Κύριε Αϊφαντή, πώς προσεγγίζετε αυτή την έλευση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, για τον οποίον ακούω από χθες ότι η πρώτη μεγάλη νίκη της ελληνικής διπλωματίας είναι ότι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δεν πάει άγκυρα.
19: Κοιτάξτε, το τι λέγεται από τους από τα ελληνικά μέσα μας της ενημέρωσης σε προεκλογική περίοδο προσπαθούν να πουλήσουν, ας πούμε, ότι είναι μελαχρινός και δεν είναι ξανθός, πάλι σαν νίκη της εξωτερικής πολιτικής που εφαρμόζει η κυβέρνηση. Αλλά εγώ δεν θα επικεντρωθώ σε αυτά, θα επικεντρωθώ στην ουσία. Γιατί έρχεται στην Ελλάδα? Κύριε Σαχίνη, πρέπει να ξέρουν οι ακροατές ότι μετά τις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές, οι οποίες είναι το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου, έτσι, μετά οι Ηνωμένες Πολιτείες πρόκειται να περάσουν σε μια τελική, όπως τη χαρακτηρίζουν, και τη βάζω εγώ σε πολλά εισαγωγικά, επίθεση κατά του Ιράν. Οι βάσεις τους στην Ιορδανία έχουν, είναι ανενεργές πλέον, οι βάσεις τους στον Περσικό κόλπο είναι ανενεργές, το πλήγμα, το αεροπορικό και ακόμη και η εγγύς αεροπορική υποστήριξη θα υλοποιηθούν από βάσεις οι οποίες είναι στο απειρόβλητο των Ιρανικών πυράβλων και αυτές, μέσα σε αυτές τις βάσεις πρώτη-πρώτη είναι η βάση της Σούδας. Επίσης από τη Βουλγαρία θα χρησιμοποιήσουν, αλλά αυτό δεν είναι, πώς το λένε, καινούριο. Επίσης οι βάσεις της Αζόρες και η επαναλειτουργία της βάσης στο Ρέικιαβικ θα παίξουν ρόλο για την λογιστική υποστήριξη, για την ταχεία μεταφορά υλικών προς τη Σούδα. Άρα ο βασικός λόγος που ξαφνικά μας είπε, μας υπαγόρευσε μέσα στην Γενική Συνέλευση, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, ότι έρχεται ο κ. Ρούμπιο, είναι να ρυθμιστούν αυτές οι κρίσιμες λεπτομέρειες, να υπάρξει η ευρύτητα των κινήσεων, να είναι ευρύχωρες οι κινήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στην ελληνική επικράτεια εν ώψη αυτής της αναμέτρησης. Ταυτόχρονα έρχεται και για τα αμερικανικά όπλα. Όπως θα θυμάστε από την Αθηναϊκή Συμμαχία, οι σύμμαχοι πλήρωναν στους Αθηναίους μια οικονομική συνεισφορά. Εδώ αγοράζουμε αμερικανικά όπλα. Είναι χρήσιμα? Είναι. Στον βαθμό που τουλάχιστον από ό,τι εγώ διάβασα, δεν ξέρω τι θα πάρουμε στο τέλος. Εγώ διάβασα όμως ότι το Ελληνικό Υπουργείο Άμυνας ζητάει κάποια πυρομαχικά σε ποσότητες, αλλά και κάποια όπλα, να αποδεσμευθούν κάποια όπλα μακρού πλήγματος. Ελπίζω ότι θα το κάνει αυτό, θα το κάνουν αυτό οι Ηνωμένες Πολιτείες. Διότι από τη στιγμή που μας ζητάνε ουσιαστικά να εμπλακούμε ενεργά και κρίσιμα στον πόλεμο, στην τελευταία επίθεση κατά του Ιράν. Από τη στιγμή που αγοράζουμε 3,5 με 4 δις όπλα, πρέπει και εμείς να πάρουμε κάτι. Διπλωματικά ανταλλάγματα. Το διπλωματικό αντάλλαγμα, το προφανές, είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να πούν ότι ο αγωγός του καλώδιου DSI είναι έργο αμερικανικού ενδιαφέροντος και θα επιβλέψουν την πώλησή του με αμερικανικά πλοία. Αυτό θα προσέφερε μία εκτόνωση και θα φρενάζει την Τουρκία. Θα το πούν, αμφιβάλλω προσωπικά. Αν το πούν, θα είναι νίκη της χώρας και κατ' επέκταση θα το πιστωθεί η κυβέρνηση επί των ημερών της οποίας γίνεται. Διότι το σημαντικό είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες να στηρίξουν είτε εξπρέσεις βέρμης είτε έμεσα με τη διαδικασία που μόλις περιέγραψα την ελληνική αποκλειστική οικονομική ζώνη που έχουμε οριοθετήσει με την Αίγυπτο. Εάν μας πούν βρείτε τα για την οριοθετημένη και διεθνώς αναγνωσμένη ως ελληνική αποκλειστική οικονομική ζώνη, αν μας πούν να τα βρούμε επ' αυτής με τους Τούρκους, είναι πράσινο φως για τις τουρκικές απαιτήσεις οι οποίες θα έρθουν, δεν θα βραδύνουν να έρθουν, λίγες εβδομάδες μετά. Γι' αυτό σας λέω, μέσα στον Οκτώβριο πάντα και πριν τις εκλογές, γι' αυτό σας λέω ότι είναι υψηλού, και κλείνω με αυτό το σχολείο μου, είναι υψηλού ρίσκου η επίσκεψη Ρούμπιο, πέρα από τα χειροκροτήματα και τους λόγους της Κνίκας και τα λοιπά, για τα οποία και ξέρω εγώ αν η γιαγιά του ήξερε ελληνικά και τα ρέστα. Το υψηλό ρίσκο είναι το εξής. Εάν δεν πάρουμε αυτά που θέλουμε και που μόλις περιέγραψα, είναι ένα πράσινο φως στις τουρκικές διεκδικήσεις. Οι Τούρκοι θα σπεύσουν να καλύψουν το κενό. Εάν ο Ρούμπιο δεν επιλέξει ή πολύ χειρότερα βρείτε εάν ο Ρούμπιο ασχοληθεί μόνο με τα άλλα και όχι με την επικείμενη σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας πέριξ της Κάσου, σύγκρουση και διπλωματική, ποιου είναι η ΑΟΣ, σύγκρουση η οποία θα επιληθεί και επί του πεδίου, ποιος θα στείλει πλοία και ποιος θα στείλει τα δικά του να διώξει τα πλοία που θα έχει στείλει ο άλλος, τότε οι Αμερικάνοι νύχνουν τα σχήρα τους ως πόντιοι πιλάτη και αφήνουν τη σύγκρουση να εξελιχθεί με καλή μας τύχη.
18: Εκτιμάτε ότι σε αυτή τη συγκυρία, με βάση τα θέλω του αμερικανικού παράγοντα, όπως είπατε, θέλει διευκολύνσεις για το επόμενο συντριπτικό, όπως το λέει, χτύπημα, θα δούμε, στο Ιράν. Τα περιθώρια του δίνουν το δικαίωμα να κρατήσει μια στάση επαμφωτερίζουσα που θα μπορούσε να δημιουργήσει θέμα στην Ανατολική Μεσόγειο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, ή είναι υποχρεωμένος με έναν τρόπο να φρενάρει τον τουρκικό αναθεωρητισμό, ή είναι φρούδες ελπίδες, γιατί υπάρχει και το άλλο. Θέλω όλο μαζί να το βάλω, μιας και το θέτετε. Εμείς φαίνεται μέχρι χθες ότι έχουμε ποντάρει πολλά στη στάση του γαλλικού παράγοντα, ο οποίος να ζητήσει άδεια από μας, να γνωστοποιήσει στην Τουρκία τι θα κάνει με την όδευση και να στείλει τα γαλλικά πλοία. Την ίδια στιγμή ποντάρουμε και στο ότι ο Μακρόν έκανε μια καλή οπλικών συστημάτων δουλειά με τον Ερντογάν, οπότε σου λέει θα τον ηρεμήσουμε. Από χθες, αν ισχύει αυτό που λέτε, δεν θα μπορούσε ανάλογα να κινηθεί και ο Ρούμπιο, να πει ότι είναι και αμερικανικού ενδιαφέροντος το καλώδιο διασύνδεσης, όχι για μας και για την Κύπρο, αλλά για το Ισραήλ βασικά, για να τα λέμε να καταλαβαινόμαστε, αλλά να βάλει τελεία εκεί. Αρκεί αυτό?
19: Δεν νομίζω ότι αρκεί. Οι Τούρκοι είναι αποφασισμένοι να διεκδικήσουν το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας και το τουρκολιβικό στην πράξη. Συνεπώς πρέπει να γίνουν εκείνες οι δηλώσεις από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών και εκείνη η παρουσία επί του πεδίου που θα αποτρέψει αυτά. Εάν οι πληροφορίες του κυρίου Ρούμπιο είναι ότι η Ελλάδα θα τα ανέχει, θα βάλει τους Γάλλους να ζητήσουν μια άδεια, θα λέμε δεν τη ζητήσαμε εμείς. Οι Τούρκοι φυσικά όταν τους κοινοποιήσει σε ένα χαρτί θα απαντήσουν με έναν τρόπο ο οποίος και επί του πεδίου θα στείλουν τα πλοία και θα απαντήσουν ναι, σας δίνουμε την άδεια στη δική μας αποκλειστική οικονομική ζώνη και θα επιβλέψουμε να σκάφουμε σκάφη μας τις εργασίες ώστε να μην προκληθεί η ζημιά στο περιβάλλον. Θα συμπεριφερθούν δηλαδή ως νοικοκύριδες την δική μας αποκλειστική οικονομική ζώνη, την οποία διεκδικούν λόγω τουρκολιβικού. Όσο λοιπόν δεν βγαίνει κάποιος να πει, η κυρία Ούρσουλα Φοντελάι, η άλλη απίθανη από την Εστονία, η Κάγια Κάλας, ας πούμε, ότι το τουρκολιβικό είναι ανυπόστατο, δεν παράγει ένομα αποτελέσματα, δεν το αναγνωρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα, η Ένωση συμπαραστέκεται στο κράτος μέλος Ελλάδα, η Κύπρο. Τα έχετε ακούσει αυτά? Δεν τα έχετε ακούσει. Γιατί δεν πρόκειται να τα πούν. Έχουν δουλειές με την Τουρκία. Η ελληνική διπλωματία έχει περάσει κάτω από τον πύχη, ο οποίος είναι ακουμπισμένος στο πάτωμα. Έχουμε σκάψει τούνελ και έχουμε περάσει από κάτω. Δεν έχουμε λοιπόν μέχρι στιγμής κανέναν ο οποίος να αποτρέπει τη διαφαινόμενη σύγκρουση. Βλέπε για να πετρίτη εν ώψη εκλογών, θα στείλουμε πλοία και φρεγάτα. Για να δούμε λοιπόν, θα το κάνουμε και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Κανείς δεν σπέβδει λοιπόν να σταματήσει από αυτούς που είπα. Ελπίζουμε, εγώ προσωπικά ελπίζω, ότι θα μπορούσε ο Ρούμπιο, είναι μέσα στη διακριτική του ευχέρεια, να πει ότι όχι, οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν το έργο αυτό αμερικανικού ενδιαφέροντος, υψηλού αμερικανικού ενδιαφέροντος, θα το διασφαλίσουν, θα διασφαλίσουν την υλοποίησή του επί του πεδίου. Δεν αναγνωρίζουμε το τουρκολιβικό, δεν αναγνωρίζουμε το τουρκολιβικό και αναγνωρίζουμε την οριοθέτηση Ελλάδας-Αιγύπτου. Αυτά μπορούν να ληφθούν και expressis verbis, δηλαδή όπως σας τα είπα, και με πιο διπλωματική και σαφή γλώσσα. Όμως γιατί να χαλάσει ο Ρούμπιο τις σχέσεις του με την Τουρκία, την οποία ακριβώς λόγω εάν θα χρειαστεί, εάν το κράτος των Αθηνών εδώ έχει αρχίσει ήδη τις υποκλήσεις, τους τεμενάδες και τις προτάξεις των οπισθείων. Αυτό πρέπει να καταλάβω. Ότι ενώ θα μπορεί να είναι μια λαμπρή ευκαιρία να πάρουμε ένα διπλωματικό πλεονέκτημα απέναντι στην Τουρκία, μπορεί να γυρίσει ανάποδο και να πάρουμε ένα διπλωματικό μειονέκτημα ολικής, αν δεν χειριστούμε την επίσκεψη καλά. Και ούτε ο Μητσοτάκης ούτε ο Γεραπετρίτης, αυτά τα δύο πρόσωπα που παίζουν κομβικό ρόλο, δείτε τι συμφώνησαν με τη Βουλγαρία και θα καταλάβετε τι διαπραγματευτικές δυνατότητες διαθέτουν. Άλλωστε, το πρόβλημά τους είναι να χρησιμοποιήσουν την επίσκεψη προεκλογικά, ότι ο Ρούμπιο ψηφίζει Μητσοτάκη. Φραπέ, χασάπι και όλα όσα συμπαρομαρτούνται. Αυτό είναι το ανάγνωσμα, αν δείτε τι λένε τα τρόλ της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό λέω.
18: Άρα, κύριε...
19: Και απευθύνομαι σε εναργείς ακροατές. Δεν απευθύνομαι σε αυτούς οι οποίοι είναι του μεροκάματου, θέλουν να μην γυρίσουν πίσω τα κλεμμένα και ό,τι και να συμβεί θα ψηφίσουν Μητσοτάκη.
18: Κύριε Αϊφαντή, άρα μου λέτε ότι εξ αυτού του λόγου τη χαρακτηρίζεται υψηλού διπλωματικού και όχι μόνο ρίσκου την επίσκεψη Ρούμπιο, πέρα από τα επιφαινόμενα, αν επί της ουσίας μέχρι αύριο που αναχωρεί θα υπάρχει όχι μόνο φραστικά αλλά και ουσιαστικά μία κίνηση, μία διατύπωση σε σχέση με αυτό που εσείς βλέπετε, αυτή είναι η εκτίμησή σας, ότι έρχεται ανατολικά της Κάσου, γι' αυτό τη λέτε ότι είναι ρίσκο?
19: Βεβαίως, δεν το βλέπω εγώ, το βλέπουν όλοι, η κυβέρνηση δεν θέλει να το βλέπει. Έτσι, η κυβέρνηση θέλει να το βλέπει και κατασχερίζει το Συρίγο που είπε την μαύρη αλήθεια που ξέραμε όλοι, ας πούμε, όχι, ότι προχωρήσαμε στην Κάσο, τους βυθίσαμε και δύο πλοία, αλλά δεν το λένε από ντροπή. Κοροϊδευόμαστε. Εδώ θα πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Είμαστε χώρα, έστω με πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη και τον Γεραπετρίτη. Έρχεται ο άλλος και σου λέει, ξέρεις, θα είσαι η βάση εξόρμησής μου απέναντι στην τελευταία φάση του πολέμου ενάντια στο Ιράν. Είμαστε σύμμαχοί μας οι Αμερικανοί. Εγώ λέω λοιπόν ότι οφείλουμε να τους στηρίξουμε. Διαφωνούμε με τον πόλεμο, αλλά οφείλουμε να τους στηρίξουμε διότι είναι σύμμαχοί μας και διότι οι Ευρωπαίοι είναι πολύ λιγότερο σύμμαχοί μας. Εγώ κάνω αυτήν την με κρύα καρδιά το λέω, διότι πιστεύω ότι η επίθεση δεν θα είναι επιτυχημένη. Αλλά ας μην γίνουμε εμείς η αιτία της αποτυχίας της Αμερικανικής επίθεσης. Εμείς να πούμε είσαστε σύμμαχοί μας, ακόμη και σε αυτήν την ανοησία σας στηρίξαμε. Αλλά πρέπει να πάρουμε και εμείς κάτι. Έτσι. Αυτό προϋποθέτει μια, ότι είμαστε χώρα και όχι χώρος. Ο πεδίο βολής ασκήσεων των Αμερικανών. Λοιπόν, διότι εάν ο Ρούμπιο φύγει άνετος και ωραίος με ένα λόγο στην Πνίκα και φύγει προς τις Αζόρες, εκεί προς την Λισαβόνα για τις Αζόρες, μετά θα έρθει ο Ερντογάν, ο οποίος θα έχει πάρει πράσινο φως. Γιατί στην διεθνή πολιτική έτσι δίνονται τα πράσινα φώτα. Δεν πήρε ο Κίσινγκερ τον Ετσεβίτ να του πει να βουκάρετε. Είπε δεν βλέπω αμερικανικό λόγο για τον οποίο οι Τούρκοι δεν θα πρέπει να πάρουν το 1/3 της Κύπρου. Προσδιόρισε και το 1/3. Δεν έβλεπε. Έδωσε με αυτόν τον τρόπο το πράσινο φως. Έτσι δίδονται τα πράσινα φώτα. Συνεπώς θα έρθει μετά ο Ερντογάν να πάρει αυτά που του αναλογούν. Και ο Γεραπετρίτης θα μας λέει, όπως μας έλεγε ότι υπήρχε τηλεδιοίκηση στη Λάρισα, θα μας πει ότι εμείς στείλαμε πλοία και αεροπλάνα, την καταγράμμαμε νίκη κτλ. Ψηφίστε μας να περάσουμε το 25%, να μην γυρίσουν πίσω τα κλεμμένα σύνδεκτη κτλ. Άκουγα χθες, κύριε Σαχίνη, έναν πρόεδρο κτηνοτροφικού συλλόγου στην Καστοριά. Δεν ξέρω την κομματική του τοποθέτηση, ο άνθρωπος μάλλον αριστερός έμοιαζε ή κέντρο-αριστερός. Είπε το εξής, σε όλη την Ελλάδα 80.000 άνθρωποι παίρνουν επιδότηση για εγωπρόβατα και από αυτούς μόνο οι 40.000 παραδίδουν γάλα. Οι άλλοι προφανώς παίρνουν την επιδότηση για ψηφιακά εγωπρόβατα. Αν τους 40.000 που είναι οι ψηφιακοί κτηνοτρόφοι τους βάλετε με 10 νοματέους που θα έχουν στο σόι τους, βγαίνει 400.000, μισό εκατομμύριο σχεδόν. Κερδίζεις εκλογές με 400.000, κερδίζεις. Λοιπόν, αυτοί είναι οι λογαριασμοί του Μητσοτάκη. Δυστυχώς δεν είναι λογαριασμοί εθνικού συμφέροντος. Και όλοι όσοι ψηφίζουν το σύστημα του καθεστώτος, οι άνθρωποι θέλουν να παραμείνουν στην εξουσία.
18: Θέλω να σας επισημάνω και θα πάμε σε διακοπή και θα επιστρέψουμε. Έχουμε πολλά να πούμε σήμερα. Θέλω να σας επισημάνω τα εξής, μπας και μπορείτε εσείς να μας βοηθήσετε να τα αποκωδικοποιήσουμε. Γιατί θα έχουμε ρουμπιάδα σήμερα στα μέσα τα κεντρικά. Λοιπόν, σας διαβάζω.
19: Συμπαθής είναι ο άνθρωπος, ο Ρούμπιο.
18: Ναι, ναι, ναι.
19: Εργάζεται
18: ναι.
19: για τα συμφέροντα της χώρας.
18: Προφανώς, για να μην
19: περνάμε. Τα συμφέροντα των πολυεθνικών κτλ. Μακάρι να εργαζόμαστε και εμείς με την ίδια, την ίδια ζέση και την ίδια συνέπεια για τα συμφέροντα της δικής μας.
18: Για ακούστε εδώ λοιπόν τι δηλώνει πριν τη συνάντηση. Παρόντος του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών. Είμαι ευτυχισμένος για την παρουσία μου στην Ελλάδα. Είναι το πρώτο ταξίδι μου στη χώρα, καθώς δεν είχα την ευκαιρία να έρθω ως γερουσιαστής. Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εκεί με μέρος του έκτου στρατηγικού διαλόγου. Θα ήθελα να ξεκινήσω εκφράζοντας την ελπίδα ότι η παρουσία και η εργασία μας εδώ υπογραμμίζουν το πόσο σημαντική είναι η ιστορική συμμαχία της Ελλάδας και των ΗΠΑ, και αυτό είναι μια πραγματικότητα, ειδικά τώρα σε μια περίοδο παγκόσμιας αβεβαιότητας, όπου υπάρχει ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας. Είτε μιλάμε για τη Μέση Ανατολή, είτε μιλάμε για τα στενά του Ορμούζ, είτε για την αυξανόμενη ένταση στην Ιεμένη λόγω των Χούθη, σε μια εποχή παγκόσμιας αστάθειας χρειαζόμαστε πολύ σημαντικούς εταίρους με βάση την ιστορία, και αυτό σημαίνει για τη ΗΠΑ η Ελλάδα. Αυτή η στενή εταιρική σχέση εξελίσσεται σε πολλούς τομείς, στην κοινή ασφάλεια και άμυνα, στο εμπόριο, στις επενδύσεις, στην ενέργεια, στις πολιτιστικές ανταλλαγές. Η Ελλάδα αποτελεί απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ, πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή, πυλώνα σταθερότητας για την παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή. Άρα θα έλεγα ότι μπορούμε να ανακοινώσουμε πρωτοβουλίες. Είμαστε ενθουσιασμένοι για τη συμφωνία συνεργασίας των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Η οικονομική διακήρυξη Ελλάδας, είπα, δεσμεύει τα δύο κράτη να εργάζονται όπως και με άλλους συμμάχους για να αναπτύξουμε μια ασφαλή ενεργειακή αλυσίδα, και αυτό αφορά τα κρίσιμα ορυκτά και την παραγωγή αυτών. Η ενεργειακή σχέση συνεχίζει να επεκτείνεται και να μεγαλώνει και είναι κάτι που οικοδομείται με τον κάθετο διάδρομο που έχει καταστήσει στην Ελλάδα ασφαλή ενεργειακό κόμβο και έχει διευκολύνει την αύξηση του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη. Έχουμε ιστορικό χρέος στην αρχαία Ελλάδα, γιατί έχει διαμορφώσει όχι μόνο τη χώρα μας, αλλά όλο τον πολιτισμό.
19: Ωραία. Τι από αυτά είναι εξαργυρώσιμο? Πουλάμε πανάκριβο LNG στους Ρουμάνους και στους υπόλοιπους ανατολικοευρωπαίους. Και λέει η κυρία Γκυλφόιλ, παρουσία Έλληνα υπουργού, ότι αλλάξαμε την κυβέρνηση στη Ρουμανία γιατί δεν ήθελε το LNG που της έδινε συγκεκριμένη εταιρεία, ο Actor. Έτσι. Και από αυτόν να παίρνετε, από αυτόν παίρνει καινούργια κυβέρνηση. Και τη λέει: όχι, μα αλλάξατε την κυβέρνηση για αυτό το πράγμα. Όχι ο Έλληνας, ο συνομιλητής ο Ρουμάνος. Λέει: ναι, αυτό το κάνουμε. Λοιπόν, το κάνουμε οπουδήποτε και εδώ στην Ελλάδα. Ο κύριος Παπασταύρου επήρησε εδήμονα σιωπή, κοίταζε τα παπούτσια του. Αυτή είναι η αντίληψη επί της ουσίας. Ο κύριος Ρούμπιο, πολύ σωστά, ως υπουργός εξωτερικών, λέει ωραία λόγια. Αλλά μέσα από αυτά τα ωραία λόγια, αυτό που αναδύεται αβίαστα είναι πόσο σημαντικός χώρος είναι η Ελλάδα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Α, είναι και ένας χώρος με παρελθόν. Εμπνέονται. Άμα πάτε στο Ουάσιγκτον, όλα τα κτίρια είναι εμπνευσμένα από την αρχαία Ελλάδα. Η Φλόριντα δεν ξέρω από πού είναι εμπνευσμένα. Αλλά στην Ουάσιγκτον το λιγότερο είναι εμπνευσμένα από εκεί. Και εγώ έχω πάει και τα έχω δει και έχω αισθανθεί εθνικά υπερήφανος. Μέχρι εκεί. Εμείς αισθανόμαστε εθνικά υπερήφανοι. Οι Αμερικανοί όμως δεν βλέπουν να μας αντιμετωπίζουν. Είπε μέσα στις δηλώσεις του ότι κατανοούμε τις προκλήσεις ασφαλείας που αντιμετωπίζει η Ελλάδα και θα τις στηρίξουμε. Έτσι, στις πανηγυρικές εκεί δηλώσεις. Είπε κάτι τέτοιο. Το λέω για να καταλάβουν οι ακροατές πώς γίνονται αυτές οι δουλειές. Γιατί η δική μου εμπειρία δεν είναι διεθνολογικές συζητήσεις. Η δική μου εμπειρία είναι επί του πεδίου. Πώς όχι ο αρχιτέκτονος θα σχεδιάζει το τοιχείο, ο μάστορας που το φτιάχνει και βλέπει επί του πεδίου τις ανεπάρκειες του σχεδίου. Λοιπόν, εμείς δεν ζητάμε τίποτα. Και άλλωστε και τη συμφωνία που τους δώσαμε για την Σούδα και τη συμφωνία που τους δώσαμε για την Αλεξανδρούπολη δεν πήραμε τίποτα, δεν ζήτησε τίποτα. Προς μεγάλη έκπληξη των Αμερικανών ο Μητσοτάκη. Συνεπώς λένε, έλα εδώ, θα δώσεις 3-4 δις συμβόλαια, θα στείλει τα letter of intent αμέσως μόλις φύγει ο Ρούμπιο και θα δείτε ότι θα τα στείλουμε. Ο Μητσοτάκης δεν είχε αντίρρηση, ήθελε όμως να τα βάλει λίγο παραπέρα για να μοιράσει τώρα στον πόπολο κάτι ψυχία. εντάξει, δεν θα πέσει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, άρα ας πούμε θα, με τον υψηλό πληθωρισμό που έχουμε θα επιχειρήσουμε να αντιμετωπίσουμε το χρέος. Πάντοτε τα χρέη αντιμετωπίζονται, μία μέθοδος φαλκίδευσης του χρέους είναι υψηλός πληθωρισμός. Λοιπόν, με τους Αμερικανούς όμως θα είναι σε δολάρια, με κειμενόμενη ισοτιμία ευρώ, ένα δολαρίο. Θα τα κάνουμε αυτά. Το ζήτημα είναι τι θα πάρουμε, διότι επαναλαμβάνω, μετά τον Ρούμπιο θα έρθει ή δεν θα έρθει ο Ερντογάν. Και για να μην έρθει πρέπει δημόσια να πάρουν θέση οι Ηνωμένες Πολιτείες. Εάν το καταφέρουμε αυτό, να πάρουν σαφή, και το τονίζω το σαφή, θέση δημόσια οι Ηνωμένες Πολιτείες, θα είναι μια επιτυχία του Μητσοτάκη. Εάν όμως δεν πάρουν θέση δημόσια και αρχίσουμε να ξεχυλώνουμε εμείς το ότι είπε ότι για την αρχαία Ελλάδα, άρα τούτου νοουμένου, γιατί πήγε κεντρικό άξονα, άρα τούτου νοουμένου σημαίνει πως οι άλλοι δεν θα τολμήσουν, όλα αυτά ίσχυαν και πριν έλθει και ο Ερντογάν έλεγε στην Κάσο θα μου ζητήσετε άδεια και θα σας τη δώσω, γιατί είμαι γενόψυχος άνθρωπος.
18: Θέλω να σας ρωτήσω και να πάμε έτσι στη διακοπή και θα επιστρέψουμε για πολύ περισσότερη συζήτηση. Το εξής. Επειδή υπήρξατε διπλωμάτης ενεργός του πεδίου μέχρι την τελευταία ημέρα.
19: Παραμένω διπλωμάτης. Μάλιστα. Και στη στρατηγή. Δηλαδή, ναι, όταν προστατεύονται, δεν πάβουν να ξεχνάνε πώς γίνεται.
18: Γι' αυτό επικαλούμε αυτή τη γνώση. Υποτίθεται.
19: Πολύ περισσότερο που οι διπλωμάτες ασκούνται στο σπορ που κάνουν τις διεθνείς σχέσεις μια ζωή, ενώ οι στρατηγοί πρέπει να περιμένουν συνήθως τον πόλεμο.
18: Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, πριν τη συνάντηση στην Αθήνα, δεν έχει προετοιμαστεί διπλωματικά από τη μία και την άλλη αντιπροσωπεία, άρα κανονικά δεν θα έπρεπε να ξέρουμε αν έρχεται με ένα πακέτο τέτοιων διατυπώσεων με σαφήνεια όπως εσείς λέτε, ή αυτό μπορεί να είναι ευνηδιαστικό εάν του πατήσεις τον κάλο και του πεις κοίτα, θα στα δώσω, αλλά θέλω να κι εγώ αυτό. Πώς γίνεται, αυτό θέλουμε να καταλάβουμε.
19: Εντάξει. Και η προσωπική μου πληροφόρηση, αλλά και δημοσιεύματα. Και αναφέρομαι σε δημοσιεύματα του δημοσιογράφου Τάρκα, ο οποίος επικαλείται ανώτατες διπλωματικές πηγές. Που είπε ένας ανώτατος Έλληνας διπλωμάτης, ότι και οι Πέτρες ακόμη ξέρανε ότι αν δεν λέγαμε ότι θα στείλουμε, θα κλείσουμε τα συμβόλαια ύψους 3-4 δις, δεν επρόκειτο να έρθει ο Ρούμπιο. Στην Ελλάδα. Θα μας έστειλε κάποιον στρατιωτικό να μας πει έχουμε να κάνουμε αυτό και εκείνο με το Ιράν και να φροντίσετε να είστε έτοιμοι. Λοιπόν, θα έστελνε κάποιον στρατηγό από τον ΝΑΤΟ να μας τα πει αυτά. Ο Ρούμπιο έρχεται γιατί θέλει να προβάλλει την αμερικανική εξωτερική πολιτική στην Ελλάδα. Μπράβο! Και οι Αθηναίοι πήγαιναν στη Λέσβο στην αρχαιότητα διότι ήθελαν να προβάλλουν την ισχύ της πόλης τους εκεί. Κάνει projection of power, όπως το λέγανε οι αρχαίοι. Λοιπόν, ωραία. Εμείς πρέπει, επαναλαμβάνω, να ζητήσουμε. Τώρα θα μου πείτε, δεν είναι μεταφυσικό ο άνθρωπος που κάνει υποκλήσεις, ο άνθρωπος ο οποίος λέει δεν πειράζει, πάρτε τα οστά του Τσάρου Σαμουήλ, τα οποία είναι προϊόν νόμιμης ανασκαφής, είναι έβριμα, είναι πολιτιστικός μας πλούτος. Δηλαδή, φαντάζεστε, αν βρουν οι Αιγύπτιοι

0: δεν τον ενδιαφέρει. Λοιπόν, εμείς δεν τα ζητάμε. Και πιστεύω ότι αυτά που λέω εγώ τώρα και η πίεση που ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, και χθες ήμουν σε ένα τηλεοπτικό πάνελ και μου έκανε εντύπωση μια νεαρή κυρία από την Ελλάς, πόσο επιμελίας ήταν το σκονάκι της και πόσο ωραία τα είπε η κοπέλα. Μπράβο της. Λοιπόν, η πίεση που ασκεί η αντιπολίτευση είναι ευεργετική για την κυβέρνηση. Διότι έχει μια διαπραγμάτευση με τον κύριο Ρούμπιο και του λέει: κύριε Ξανάρη, εδώ η αντιπολίτευση θα μας φάει. Κάνε αυτές τις δηλώσεις. Δεν σου στοιχίζουν τίποτα. Γιατί από την άλλη μεριά του Αιγαίου είναι ο Μπάρακ και τα δικά του οικονομικά συμφέροντα. Λοιπόν, ας τα θίξει ο κύριος Ρούμπιο, άλλωστε δεν τον συμπαθεί τον Μπάρακ. Ας τα θίξει, ας απαιτήσουμε να τα θίξει. Χρειάζεται λοιπόν σθένος και χρειάζεται να του πούμε ότι κοίταξε να δεις, αυτό που μας λες τώρα για τη Σούδα δεν περιλαμβάνεται σε αυτά που έχουμε υπογράψει. Γιατί σαφώς δεν περιλαμβάνεται ότι από τη Σούδα θα ξεκινάνε επιθέσεις σε γειτονικές χώρες. Σήμερα το Ιράν, αύριο την Αίγυπτο, δεν ξέρω ποιος. Λοιπόν, αλλά εμείς θα δείξουμε ευρύτητα πνεύματος, αν δείξεις και εσύ, έτσι γίνονται οι δουλειές. Γι' αυτό εγώ έγινα διπλωμάτης, αλλιώς θα γινόμουν στη λιμωτή της υποδημάτων. Όπως οι υπόλοιποι μες στο Υπουργείο Εξωτερικών. Όχι όλοι. Είναι και μερικοί που ξέρουν πολύ καλά. Ένα 15-20%. Οι υπόλοιποι για τα μπάζα, όπως λέει ο κ. Φλωρίδη.
1: Κρατήστε το. Θα πάω σε αναγκαστική διακοπή. Θα επιστρέψουμε με περισσότερο Γιώργο Αϊφαντή σήμερα. Σύντομη διακοπή.
2: Άκου, Ray, σαν τη ζωή και κάθε τη στιγμή την κάνει πιο δροσερή. Ξεδιψά σώμα και πνεύμα, γιατί κάθε του γουλιά είναι εμπειρία, είναι ενέργεια. Δεν είναι απλά λίγο νερό, είναι νερό Σαμαριά. Φυσικό, αγνό, πολυβραβευμένο νερό Σαμαριά από τις πηγές των Λευκών Ωραίων. Ό,τι σου δίνει ζωή είναι νερό Σαμαριά.
3: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
4: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
3: Εύκολα! Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
4: Α, είπα κι εγώ.
5: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
6: Δεκράκης, από το 1981 κοντά σας, με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
7: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
8: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
7: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
8: Σε καταλάχανα.
7: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
8: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
7: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
8: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
7: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
9: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκήπιων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
6: Το Ηράκλειο αλλάζει. Και μαζί αλλάζει και ο τρόπος που κινούμαστε.
10: Με νέα πεζοδρόμια και πεζές διαδρομές για πιο ασφαλείς μετακινήσεις.
6: Με νέες πεζοδρομήσεις για περισσότερο χώρο στους πεζούς.
10: Με έξυπνες λύσεις για όλους.
6: Με εναλλακτικές επιλογές μετακίνησης με τα City Bus.
10: Κινούμαστε έξυπνα. Κινούμαστε με ασφάλεια. Κινούμαστε μαζί.
6: Δήμος Ηρακλείου. Κινούμαστε μπροστά μαζί.
11: Ήρθες!
12: Όχι, σε λίγο θα έρθω.
11: Άσε τις εξυπνάδες και άνοιξε τη σακούλα. Τι είναι αυτά?
12: Κατεψυγμένο ψαράκι.
11: Θεέ, είδα σούχανα και μαρτυρώ η Αγία. Ψαρί είναι αυτό ή πατσαβούρα? Είπα σου πως θέλω κόκαλης.
12: Μα καλό φαίνεται.
11: Που να σε κάνουνε ψαρό σου, Παϊζούλου. Πάρτο να τους το πας πίσω και να ξανοίγεις να γράφει κόκαλης.
10: Κόκαλης. Κατεψυγμένα αλλιεύματα μοναδικής θρεπτικής αξίας και γεύσης. Κόκαλης. Βάλτε στο τραπέζι σας ό,τι καλύτερο βγάζει.

0: αλλάζει η θάλασσα.
1: Κόκαλης, γιατί ποιότητα έχει όνομα. Οι τάπαθες, κοκάλουσες.
2: Ηρέμησε αγάπη μου, τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
3: Τρεις μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου?
2: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε ζήνωνα. Για αλουμίνια, ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου Ζήνωνα.
4: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. Από το 2000, πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο, βαφείο, φανοποιείο, στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης, από το 2000 και συνεχίζουμε μπροστά.
5: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Supermarket Festos. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε τυρί σε φέτες ένταμ ή Gouda Real 500 γραμμάρια, μόνο 3 ευρώ και 19 λεπτά. Πτύπερα Λατίνι, οικογενειακή συσκευασία, 3x225 γραμμάρια, μόνο 1 ευρώ και 89 λεπτά. Υγρό πιάτο Νάβα Περλέ 900 ml, μόνο 1 ευρώ και 74 λεπτά. Απορρυπαντικό πλυντηρίο Dixan Υγρό, 44 ή 48 μεζούρες, μόνο 6 ευρώ και 98 λεπτά. Σε κάθε γωνιά της Κρήτης, Supermarket Festos. Το δικό μας σούπερ μάρκετ.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
8: Μάλιστα. Αυτά για με τις επικοινωνιακές ρεκλάμες. Λοιπόν, επιστρέφω στον κύριο Γιώργο Αϊφαντή. Κύριε Αϊφαντή, θέλω να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο. Με ακούτε?
9: Σας ακούω πάντοτε.
8: Ναι, ναι. Θέλω να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο. Θα επανέλθουμε αν στο μεταξύ έχουμε τις κοινές δηλώσεις. Ενδεχομένως, όσο είστε μαζί μας, να τις σχολιάσουμε κιόλας. Αλλά μιας και αναφερθήκατε στην τάση που περιγράφεται αναφερόμενος στα οστά του Σαμουήλ, θα σας πει κάποιος ο αντίλογος που τον ακούτε τα τελευταία 24 ώρα, είναι ότι έτσι στριμώξαμε τα σκόπια που διεκδικούσαν τα οστά του Σαμουήλ και κάναμε μία διένεξη μεταξύ Βουλγαρίας και Σκοπίων ακόμη βαθύτερη. Γιατί το βλέπετε αρνητικά, θα σας πει κάποιος?
9: Κύριε Σαχίνη, τα ακούω και εγώ αυτά τα οποία λέει η Νέα Δημοκρατία και πολύ καλά κάνετε και με ρωτάτε, γιατί ο δημοσιογράφος πρέπει να κάνει δύσκολες ερωτήσεις ή ο πασπέτος σε όλες τις ερωτήσεις. Εάν τα κρατούσαμε τα οστά του Τσάρου και λέγαμε στους Βουλγάρους θέλουμε και τα 4.000 που κλέψατε και είναι συμβατική υποχρέωση, θα κάναμε πλάτες στα Σκόπια, δεν βγαίναμε και λέγαμε ότι εμείς θα τα δώσουμε στην Βουλγαρία μόλις η Βουλγαρία λύσει κάποιες εκκρεμότητες από διεθνείς συνθήκες. Άρα θα είχαμε αναγγείλει ότι ο Τσάρος Σαμουήλ δεν είναι ο Σκοπιανός ή τον Βούλγαρος που ήταν ο άνθρωπος, έτσι. Μόλις νόγια από Αρμένη σαν μητέρα θεώρησαν αυτό του Βούλγαρο Και θα του τα δίνανε. Είδατε τη τεράστια εθνική γιορτή ήταν αυτή για τη Βουλγαρία. Πιστεύετε ότι για αυτά τα χαλκώματα και τα άλλα που είχαν πάρει, ας πούμε, τα εκκλησιαστικά σκεύη από την. Τα οποία έχουν την αρχαιολογική του αξία και την πολιτική του αξία, αλλά είναι ελάχιστον αξία σε σχέση με το άλλο. Λοιπόν, δεν θα μα τα δίνανε. Εφθαίνω, ήθελε τη διαπραγμάτευση. Δεν ξέρω όμω. Αν τη Βούλγαρη δώσανε καμιά δουλειά σου ή καμιά αλλού, κάποιου ανθρώπου που είναι στο ευρύτερο περιβάλλον τη οικογένεια, αν καθαρίσαν έτσι οι άνθρωποι, αν πληρώσαν έτσι. Δεν ξέρω. Πάντως, αυτή καθεαυτή η συμφωνία δεν στέκει. Είναι εταιροβαρή. Του δώσαμε αυτό το οποίο το θέλανε, το οποίο είναι ελληνικό πολιτικό θησαυρό. Διότι κακά τα ψέματα, ο Σαμουήλ δρούσε στα εδάφη μα. Μέχρι το Σπεριχιό είχε φτάσει χάρη του, είχε όλη την Ανατολική, τη Δυτική Μακεδονία και ετάφη από τους ανθρώπους του στις Πρέσπες. Ήρθε ο Μουτσόπουλος το 65 και το βρήκε αυτό. Λοιπόν, για ποιο λόγο να ανταλλάξουμε έναν αρχαιολογικό μας θησαυρό με κλεμμένα. Ένα το ερώτημα. Δεύτερο, ναι, να τον γυρίσουμε γιατί θέλουμε καλές σχέσεις με τους Βούλγαρους. Πρώτα μας δίνετε τα κλεμμένα πίσω. Και μετά σας τον δίνουμε με δόξα και τιμή. Έτσι γίνονται οι δουλειές ανάμεσα στην κυρίαρχα κράτη. Αλλά όταν ο Γεραπετρίτης υποκλίνεται 360 μοίρες. Δεν υποκλίνεται μόνο προς τον Ερντογάν. Και ο Μητσοτάκης μαζί βέβαια, ο οποίος δεν εγνώριζε το θέμα.
8: Θέλω να σας ρωτήσω με όλα αυτά και με όλα αυτά που περιγράψατε, πρέπει να σας πω ότι ήδη μιλάει ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών σε επίπεδο κοινών δηλώσεων για τον κάθετο ενεργειακό άξονα. Εκεί εντοπίζει αυτή τη στιγμή την ομιλία του. Όταν μιλήσει ο Ρούμπιο θα συνδεθούμε, άρα είναι θέμα λεπτών και θα το σχολιάσετε μετά. Κύριε Υφέντη, θέλω να σας ρωτήσω πολύ γρήγορα με όλα αυτά. Πού οδεύουμε με δεδομένο το τι γίνεται στο Ορμούς, τι γίνεται με τους Χούθη, τι γίνεται με το Ισραήλ, τι γίνεται στην Κύπρο, τι γίνεται στη Συρία, τι γίνεται στο Αιγαίο. Συμμερίζεστε τις αγωνίες και την ανησυχία, άλλωστε έχετε δηλώσει ευθαρσώς ότι στηρίζετε ως λύση αυτή τη στιγμή τις αγωνίες για παράδειγμα για το Αιγαίο και τη Θράκη του Αντώνη Σαμαρά.
9: Ναι, εγώ τώρα το έχω πει ευθαρσώς, το έχω πει όταν διάφοροι μιλούσαν επαφωτερής στάση. Εγώ βγήκα και είπα μαζί με άλλους 90 ανθρώπους, ή μάλλον με 89 για την ακρίβεια, ότι αυτοί οι δύο πρώην πρωθυπουργοί, ο Αντώνης Σαμαράς και με τη βοήθεια του Κώστα Καραμανή, είναι οι μόνοι που μπορούν να ρίξουν το καθεστώς Μητσοτάκη. Εξήγησα πριν γιατί είναι καθεστώς. Έτσι. Όταν αυτή τη στιγμή στην Καστοριά παίρνει 48% η Νέα Δημοκρατία, αλλά δίνει τα επιδόματα του COVID στους εργάτες στις επιχειρήσεις της Γούνας, οι οποίες είναι κενά και λήφοι, δεν εξάγουμε Γούνα πουθενά και παίρνουν την επιδότηση σαν να ήσαν ενεργές οι επιχειρήσεις. Όταν είναι καθεστώς έτσι, οι άνθρωποι το ψηφίζουν λόγω οικονομικού συμφέροντος. Απλώς λόγω της τεράστιας αποχής, το 20% ας πούμε. Το 18 με 22% γίνονταν 41%. Λοιπόν, εγώ το θεωρώ, δεν προέρχομαι από τη Νέα Δημοκρατία. Διαφωνώ με πολλά πράγματα που έχει κάνει στο παρελθόν η Νέα Δημοκρατία, αλλά θεωρώ ότι οι δύο αυτοί πρωθυπουργοί είναι πατριώτες, είναι έντιμοι άνθρωποι, δεν πλούτησαν από την άσκηση εξουσίας, προσωπικά δεν πλούτησαν και πιστεύω ότι υπό τις περιστάσεις αυτοί μπορούν να είναι η γέφυρα για μια άλλη νέα Ελλάδα. Εγώ είμαι 71 ετών. Δεν πρόκειται να υποφεληθώ εγώ. Θέλω να είμαι ένα ξύλο σε αυτή τη γέφυρα. Για να έρθει μια νέα χώρα, προϋπόθεση είναι να φύγει το παρόν καθεστώς και πολύ θα χαρώ να βοηθήσω και εγώ. Είναι συνταγματικό μου δικαίωμα, είναι πολιτική μου επιλογή, δεν με πληρώνει κανένας γι' αυτό, δεν είμαι τρολ, είμαι ένας άνθρωπος σκεπτόμενος. Που λέω την άποψή μου. Δεν καταλαβαίνω γιατί δικαιούται να έχει άποψη ο Άδωνης ή δεν δικαιούμαι να έχω εγώ.
8: Άρα, συμμερίζεστε και τις αγωνίες και ανησυχίες για τα εθνικά παιδί.
9: Προφανώς. Αν δεν τη συμμεριζόμουν, για ποιο λόγο θα ήμουν. Το βασικό είναι να υπάρχει πατρίδα, κύριε Σαχίνη, την οποία καταλύει αυτό το καθεστώς. Μετά μπορούμε να δούμε αν θα τη δώσουμε περισσότερο σοσιαλισμό τη πατρίδα, περισσότερο κοινωνική ευαισθησία, λιγότερο κτλ. Εγώ πιστεύω ότι δεν μπορεί να θες να σώσει την πατρίδα και να είσαι κοινωνικά ανάλγητος. Και πρέπει να πάρεις μέτρα γενναία αναδιανομής του εισοδήματος. Δεν μπορεί να σώσει την πατρίδα και να κερδοσκοπούν οι πάροχοι ενέργειας και τα δύο διελιστήρια. Πρέπει να πληρώσουν. Τι μας είπε η κυρία Αμερικανίδα πρέσβης, ότι όποιος πειράξει την συγκεκριμένη εταιρεία αυτό έχει να κάνει μαζί της. Λοιπόν, αυτά μας πηγαίνουν δεκαετίες πίσω. Πρέπει λοιπόν να ανατάξουμε τη σχέση μας ως κοινωνία και ως συντεταγμένη πολιτεία και με τους με τις άλλες χώρες, τους ενδυνάμεις συμμάχους μας, Ηνωμένες Πολιτείες, υπό προϋποθέσεις και το Ισραήλ βεβαίως, απέναντι στους αντιπάλους μας που είναι η Τουρκία. Γι' αυτό είμαι εκεί εγώ. Αυτή είναι η εμπειρία μου που έρχομαι από το χώρο εξωτερικής πολιτικής. Δεν θα πω εγώ τι πρέπει να γίνει στο θέμα της οικονομίας με λεπτομέρειες, αλλά έχω πιστεύω και από τις συζητήσεις που έχω με τον Αντώνη Σαμαρά ότι ο άνθρωπος έχει μεγάλη κοινωνική ευαισθησία, αντιμετωπίζει το θέμα και ότι αν του δοθεί η δυνατότητα θα ασκήσει μια διαφορετική οικονομική πρωτίστως πολιτική και κοινωνική πολιτική διαφορετική από αυτή που ασκεί το καθεστώς, ας πούμε έτσι.
8: Ερώτηση λοιπόν, είναι υπαρκτά με βάση το ευρύτερο γεωπολιτικό πεδίο τα εθνικά ζητήματα ή μπαίνουν στην κονίστρα μιας παρατεταμένης προεκλογικής περίοδου? Τι είναι τελικά?
9: Μα τα εθνικά ζητήματα υπήρχαν και πριν προεκλογικές εκλογές.
8: Βεβαίως.
9: Υπήρχε και αμέσως μετά από κέντρες.
8: Μιλάω για την έντασή τους σήμερα, κύριε Υφαντή. Ή ισχύει
9: την
8: αυτό?
9: Την έντασή τους την ανεβάζουν και την κατεβάζουν οι Τούρκοι, δεν την ανεβάζουμε εμείς. Δεν την ανεβάζει το ελληνικό καθεστώς. Το ελληνικό καθεστώς θέλει ησυχία ώστε να μπορεί απερίσπαστο να απομυζά τη χώρα. Οι Τούρκοι όμως κάνουν αυτή τη στιγμή αποβατικές ασκήσεις απέναντι από τη Λέσβο και την Χίο. Δεν τις κάνω εγώ. Λοιπόν, αυτοί ανεβάζουν τη θερμοκρασία. Αυτοί δεν μας αφήνουν να πλώσουμε καλώδιο ανάμεσα στην Αστυπάλαια και στην ΚΟ. Οπτικών ινών. Άρα η κυβέρνηση ταχώνει κάτω από το χαλί. Αλλά δυστυχώς για την κυβέρνηση υπάρχουν τα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι λένε, ας πούμε, το προφανές και εσχάτωσε κάποιοι από το δικό τους χώρο. Λοιπόν, όπως λέγει το Ευαγγέλιο, ο και την 12η ώρα εν ελθόν, έτσι, μετανοή σας, αντιμετωπίζεται όπως για την πρώτη. Εγώ δεν λέω, δεν θεωρώ ότι έχω πιάσει καμιά επιτελίδα. Από την αρχή, για πολιτικούς λόγους, μόνο ότι δεν προέρχω, παραλαμβάνω, από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Πιστεύω ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι με ένα παλαϊκό κίνημα και όχι με μια ρεζέρβα επιδιορθωμένη Νέα Δημοκρατία μπορούν να ρίξουν το καθεστώς. Να επαναφέρουν τον κοινοβουλευτισμό, να πάψει η χώρα να είναι φέουδο μιας μαφία.
8: Λέω.
9: Η οποία παρακολουθεί, η οποία εξαφανίζει γιους εισαγγελέων, η οποία δεν έχει τέλος.
8: Λέει ο Κώστας εδώ, κύριε πρέσβη, άρα με βάση την εκτίμηση που κάνετε αυτή τη στιγμή, πόσο πιθανό βρίσκεται να πάμε σε γρήγορη κλιμάκωση της έντασης ανατολικά της Κάσου, και δύο, τι σημαίνει όλο αυτό που περιγράφεται να ζητήσουν διευκολύνσεις οι Αμερικάνοι για το τελικό χτύπημα, όπως το ορίζουν ήδη τουλάχιστον στο Ιράν, μεσούς της Προεδρίας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας?
9: Τώρα εντάξει, σιγά την Προεδρία, έτσι. Ο ρόλος μας είναι διαδικαστικός. Executive Secretary είμαστε. Μας λένε και τι θα πούμε και τι θα κάνουμε. Σιγά μην είχε πολιτική η Ελλάδα στο Συμβούλιο Ασφαλείας, αρκεί να τη δει κανείς τους διπλωμάτες που έχει εκεί επιτόπου και θα καταλάβει. Η κυρία Μπαλτά είναι αξιοπρεπέστατη, θα μπορούσε να υπηρετήσει και μια άλλη πολιτική, αλλά η γυναίκα δεν αποφασίζει αυτή την πολιτική, η μόνιμη αντιπρόσωπός μας. Δεν αποφασίζει αυτή την πολιτική ούτε τις διαδικασίες. Παίρνει εντολές από το Υπουργείο Εξωτερικών, τον κύριο Γιαλαπετρίδη και την κυρία Παπαδοπούλου. Λοιπόν, ας τα αφήσουμε αυτά. Το θέμα είναι εμείς ως χώρα μπορούμε να πούμε στους Αμερικανούς αυτό που είπαν οι Ισπανοί, αυτό που είπαν οι Ιταλοί. Κατά την άποψή μου, επειδή εμείς έχουμε το πρόβλημα της Τουρκίας που δεν το έχουν οι άλλοι δύο σύμμαχοι, δεν είναι σκόπιμο, συνάρει με το εθνικό μας συμφέρον να πούμε στους Αμερικανούς ότι ξέρετε δεν επιτρέπεται να ξεκινούν από τη Σούδα αεροπλάνο που αντιβομβαρδίζουν κάπου αλλού. Δεν επιτρέπεται και δεν σας το δίνουμε το δικαίωμα. Όπως το είπε ευθασώς η κυρία η πρωθυπουργός της Ιταλίας. Λοιπόν, η κυρία Μελώνη. Εμείς λοιπόν θα πρέπει να δούμε τις ανάγκες των ΗΠΑ πώς δεν θα τις υπονομεύσουμε και ταυτόχρονα θα πάρουμε κάποια ουσιαστικά ανταλλάγματα σε αυτά που μας αφορούν. Είναι αυτονόητο. Και την ίδια στάση πρέπει να έχουμε και απέναντι σε άλλους, ας πούμε, τηρουμένων των αναλογιών. Δεν πιστεύω προσωπικά ότι οι ΗΠΑ θα πετύχουν τίποτα με το τρίτο πλήγμα. Θα διασώσουν ίσως το κύρος τους, ίσως βομβαρδίσουν τους Χούτι μαζικά, ίσως απελευθερώσουν τα λοιπά, αλλά δεν πρόκειται να επανέλθουμε στο καθεστώς της 27ης Φεβρουαρίου του 2026, όπου όλα ήσαν πολύ καλά και λειτουργούσαν απρόσκοπτα και ήταν ένα Δουρμούς και ήταν ένα Μπάμπελ Μαντέπ και η τιμή στην Αγγλία σε όλο το δυτικό κόσμο ήταν χαμηλή. Δεν πρόκειται να επανέλθουμε.
8: Κύριε
9: δεν
8: υπάρχει πρέσβη, κάντε μου τη χάρη. Ο Ρούμπιο ξεκίνησε τη δήλωση. Να τις ακούσουμε μαζί και θα επανέλθουμε. Κάντε μου τη χάρη. Πάμε.
0: Τον κόσμο στον οποίο ζούμε, όπου βλέπουμε ταραχές, το Ορμούς, το Ιράν, στην Ερυθρά Θάλασσα, στην Ιεμένη, υπάρχουν φυσικά από τα θεραπευτικά γεγονότα, όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία. Αναγνωρίζετε έτσι πόσο σημαντική είναι αυτή η συμμαχία με την Ελλάδα για τη ΣΥΠΑ, που φυσικά είναι ιστορικής φύσεως, με γερά θεμέλια, αλλά και εντελώς απαραίτητη. Είναι μια πηγή σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο. Και είμαι ευγνώμων. Είμαστε ευγνώμονες που η Ελλάδα παραμένει ένα σπουδαίο σύμμαχος και μοιραζόμαστε μια κοινή κατανόηση. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι μόνο σπουδαίο σύμμαχος, αλλά έχουμε μια κοινή κατανόηση των απειλών που αντιμετωπίζουν οι χώρες μας για το πρόσωπο των απειλών που αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες μας. Και έχουμε και μια κοινή κατανόηση για τα μέσα αντιμετώπισης τους. Για παράδειγμα, συμφωνούμε ότι τα ευρωπαϊκά κράτη πρέπει να λάβουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνη στην επράσπιση της Ηπείρου και η Ελλάδα κάνει ακριβώς αυτό. Διότι μιλάμε για ένα 5% αμυντικών δαπανών με βάση το ΑΕΠ φέτος, με πάνω από 3,5% τούτου να δαπανάτε σε βασικές εργασίες αμήνης. Επίσης, υπάρχει και το πρόγραμμα συνεργασίας με διεθνές της Φλόριντα. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι θα υπάρχει στενότερη στρατιωτική συνεργασία. Η Ελλάδα επίσης είναι πολύ στενός εταίρος στην ασφάλεια των συνόρων και στη μάχη εναντίον της μαζικής μετανάστευσης, επίσης στην καταπολέμηση του διεθνούς εγκλήματος, όπως και σε αντιτρομοκρατικά θέματα. Λόγω της γεωγραφίας της και της Μεσογείου, ούσα στο σταυροδρόμι πολλών οδών, η Ελλάδα είναι εκτεθειμένη στις απειλές έναντι της μαζικής μετανάστευσης έναντι της διακίνησης ανθρώπων από διαφορετικές μορφές τρομοκρατών. Τώρα, ως κομμάτι των προσπάθειών μας να αντιμετωπίσουμε αυτές τις κοινές μας απειλές, υπερήφανα ανακοινώνουμε ένα νέο μνημόνιο συνεργασίας που παγιώνει ένα πρόγραμμα ασφαλείας σε επίπεδο αντιτρομοκρατίας και ανταλλαγής προφοριών μεταξύ των δικών μας αρχών επιβολής του νόμου. Δεν θέλουμε υπό μία περίπτωση να δούμε το λίκνο του δυτικού πολιτισμού να απειλείται από κακές αποφάσεις, από μία δράση, από παραβιάσεις, από αποτυχία αντιμετώπισης απειλών. Άρα αυτό το πρόγραμμα θα δημιουργήσει πιο δυνατή συνεργασία των δυνάμεων επιβολής του νόμου έναντι αυτών των απειλών. Αυτές οι πρωτοβουλίες καταδεικνύουν ότι η Ελλάδα αποτελεί ένα αληθή και ισχυρό σύμμαχο στο ΝΑΤΟ. Μια χώρα που κατανοεί τη σπουδαιότητα του διαμοιρασμού ευθυνών και που επιθυμεί να εργαστεί με εταίρους έτσι ώστε να αντιμετωπίσει τις βασικές απειλές εναντίον όλων των κρατών μελών. Και πέρα από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, διότι δεν αποτελεί το μόνο κομμάτι των σχέσεών μας που είναι σημαντικό, η Ελλάδα αποτελεί σημαντικό εταίρο στην διασφάλιση του οικονομικού μέλλοντος συμμαχίας. Διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στο εμπόριο με πολλαπλούς ρόλους αλλά και σε πολλές βιομηχανίες. Για παράδειγμα, έχουμε μια κοινή πρόθεση να εμβαθύνουμε τη συνεργασία μας σε αναδυόμενες τεχνολογίες και θέλουμε να επεκτείνουμε τις εισαγωγές Αμερικών LNG και φυσικά να έχουμε νέους διασυνδετήριους αγωγούς που θα ενδυναμώσουν την περιφερειακή ασφάλεια στην ενέργεια ενώ ταυτόχρονα να σεβαστούμε τις διμερείς σχέσεις. Ταυτόχρονα, θέλουμε να καταπολεμήσουμε τη διακίνηση αρχαιοτήτων προς τη ΣΥΠΑ. Κάτι που αποτελεί το ολμοχλό χρηματοδότηση εγκληματικών οργανώσεων και πλήττει την αγορά. Είναι μια σημαντική πρωτοβουλία για αμφότερες τις χώρες, καθώς εμείς στη ΣΥΠΑ τιμούμε τα τεχνουργήματα του δυτικού πολιτισμού, όπως και το πράττουν οι σύγχρονοι Έλληνες. Το Υπουργείο Εξωτερικών μαζί με το Υπουργείο Εσωτερικών, το FBI, πάντως στην συνεργασία με τις ελληνικές αρχές, θέλουμε να διασφαλίσουμε τους θησαυρούς του πολιτισμού, που φυσικά αποτελούν κοινό αγαθό, και να προστατεύσουμε όλα αυτά εναντίον της παράνομης διακίνησης. Ο σημερινός αντικειμενικός διάλογος αντανακλά τη στενή σχέση μεταξύ των δύο χωρών, αλλά και το εύρος των θεμάτων στα οποία εργαζόμαστε. Και με ευγνώμων για αυτή την ευκαιρία να έχουμε χρόνο μαζί με τους συναδέλφους σας και αδειμονώ να συνεργαστώ με όλους σας και στο μέλλον, για να διασφαλίσουμε τα έθιμα μας και να προστατεύσουμε τα κοινά μας συμφέροντα. Ευχαριστώ θερμά.
8: Λοιπόν, κύριε Αϊφαντή, αυτή δεν ξέρω αν θα υπάρχει.
10: Στην κατάσταση ερωτήσεις των δημοσιογράφων, όταν έχουν.
8: Ναι, αν έχουμε ερωτήσεις, θα επανέλθω, με παρακαλώ πολύ. Αλλά ένα γρήγορο πρώτο σχόλιο.
10: Εντάξει, ο άνθρωπος κράτησε τη γραμμή που περιέγραψα πριν. Δεν έδωσε. Δεν είπε κάτι για αυτά που πρέπει να μας καίνε. Είπε καλές κουβέντες, ότι θα συνεργαστούμε, ότι θα κάνουμε και ένα μνημόνιο συνεργασίας, διότι η Εθνοφρουρά της Φλόριντα έχει μεγάλη εμπειρία, ας πούμε, εκεί να αντιμετωπίζει τους αλιγάτορες και τα λοιπά, και τα λοιπά, και τα λοιπά. Μέχρι εκεί. Δεν είπε, ας πούμε, Φερρυππίν, ότι μονάδες των ΗΠΑ θα ασκηθούν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, αυτά που η Τουρκία θέλει από στρατιωτικοποιημένα. Δεν είπε τίποτα από αυτά που μας ενδιαφέρουν μέχρι στιγμής, ελπίζω. Κάτω από την πίεση δημοσιογραφικών ερωτημάτων.
8: Για να ακούσουμε, έχουμε ερώτηση στο Ρούμπιο τώρα. Για να ακούσουμε.
11: Πόσο μπορεί η Ελλάδα να στηρίζεται στην στήριξη, να υπολογίσει τη στήριξη των ΗΠΑ σε σημαντικά έργα και πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει στην κατεύθυνση αυτή? Δεν είναι μόνο ο κάθετος διάδρομος, είναι η γεώτρηση της Exxon Mobil, είναι η έρευνες της Εύρων νότια της Κρήτης, αλλά και τα μεγάλα έργα διασύνδεσης, ηλεκτρικής διασύνδεσης της Ελλάδας με την Αίγυπτο, και το άλλο επίσης σημαντικό έργο της διασύνδεσης, ηλεκτρικής διασύνδεσης της Ελλάδας με την Κύπρο και το Ισραήλ. Σας ευχαριστώ.
0: Well, I can tell you we're very... Μπορώ να σας πω ότι έχουμε μεγάλη αφοσίωση και νομίζω... Α, ναι, ναι, υπάρχει διερμηνία από ό,τι όλοι κατανοούν. Ναι, ναι, θα σας έλεγα τι αφορούσε η ερώτηση. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε μεγάλη δέρμηση προς αυτό. Και πέρα από το κομμάτι της ασφάλειας, θα έλεγα ότι η ενεργειακή ασφάλεια σχετίζεται με την εθνική ασφάλεια. Και αν δεν το πιστεύετε, δείτε τι συμβαίνει τώρα στον κόσμο. Με αυτό που προσπαθεί να κάνει το Ιράν, και φυσικά δεν τα καταφέρνει, αλλά τι προσπαθεί να κάνει. Νομίζω ότι αυτό που μάθαμε είναι πως πάντα το γνωρίζαμε, αλλά τα πρόσφατα γεγονότα μας υπενθύμισαν πόσο σημαντικό είναι να έχουμε διαφοροποιημένους αγωγούς και διαφοροποιημένες οδούς. Δεν μπορούμε να αντέξουμε να αποκόπτεται ενέργεια σε ένα μέρος και να απειλείται όλος ο κόσμος. Ταυτόχρονα να τίθεται ένα αμφιβόλο η ικανότητα μιας χώρας να δράσει λόγω ενός καθεστώτος. Άρα έχουμε μεγάλη αφοσίωση σε όλους αυτούς τους διαδρόμους και σε όλες αυτές τις προσπάθειες, και η Ελλάδα αποτελεί ένα εξαιρετικό εταίρο. Φυσικά κάποια από τα ζητήματα που είπατε, κάποια από αυτά που με ρωτήσατε, σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που εμπεριέχουν και συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες. Δεν θα αναφερθώ σε ονόματα. Και τέτοιου είδους ζητήματα που είναι τόσο ευαίσθητα και κριτικής σημασίας, είναι καλύτερο ίσως να αντιμετωπιστούν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας και διπλωματίας εκτός μιας συνέντευξης τύπου. Θα πω το εξής. Εμείς θέλουμε να επιτύχουν αυτά τα έργα και έχουμε μια απόλυτη αφοσίωση στην εταιρική μας σχέση με την Ελλάδα, στην εταιρική ασφάλεια, διότι είναι προς συμφέρον της Ελλάδος αλλά και προς το δικό μας. Και πιστεύω ότι αυτό είναι και προς συμφέρον της παγκόσμιας ασφάλειας. Επί των ζητημάτων που με ρωτήσατε, αναγνωρίζω ότι εμπεριέχουν κάποια ευαίσθητα θέματα και θέλουμε να τα αντιμετωπιστούμε στα σωστά φόρα, ώστε να αντιμετωπιστούν ορθά. Θέλουμε να είμαστε διαφανείς, αλλά υπάρχουν πράγματα που καλύτερα να μην αποτελούν αντικείμενο διαλόγου σε συνέντευξεις τύπου. Και θα ήθελα επίσης να συγχαρώ τον Υπουργό Εξωτερικών σας, διότι πάντοτε εργάζεται σκληρά και αναζητά τον διάλογο και τη σταθερότητα στον κόσμο. Είναι προσωπική του δέσμευση, το εκτιμούμε πάρα πολύ και το αναγνωρίζουμε. Ευχαριστώ θερμά.
8: Λοιπόν, κύριε Αϊφαντή, τι καταλάβατε?
10: Ήταν ο Νίκος ο Μελέτης ο οποίος έκανε
8: την
10: ερώτηση. Και η απάντηση είναι ότι να ζητήσει με ιδιωτική διπλωματία, να ζητήσει η εταιρεία μια άδεια από τους Τούρκους, να τελειώνουμε. Και αυτά να μην τα λέμε δημόσια, διότι είναι λεπτά θέματα. Δεν νομίζω ότι καλύπτει κανέναν. Εν πάση περιπτώσει, με τόσα λεφτά που δίνουμε και με τόσα ρίσκα που αναλαμβάνουμε, μετατρεπόμενη σε βάση πρώτης γραμμής μετά την κατάρρευση της Ιορδανίας απέναντι στο Ιράν, δεν νομίζω ότι είναι επαρκές το αντίδωρο.
8: Άρα περίπου η αρχική σας εκτίμηση δεν μεταβάλλεται?
10: Μέχρι στιγμής όχι. Έχει τη δυνατότητα, έχουν δυνατότητα οι ΗΠΑ, όσο δεν τελειώνει η επίσκεψη, να είναι πιο σαφής. Αλλά αυτό μην το συζητάμε δημόσια. Αυτά αντιμετωπίζονται μέσω ιδιωτικής διπλωματίας. Δηλαδή, βάλτε την εταιρεία τη Μεριδία να ζητήσει άδεια από τους Τούρκους. Δεν έχει θέμα. Γιατί, το οποίο, αν ζητήσει άδεια η Τουρκία, από την Τουρκία η εταιρεία, αυτό σε οποιαδήποτε μελλοντική νομική διευθέτηση, οι Τούρκοι θα το κραδένουν. Αλλά είναι εδώ, γιατί τη Μεριδία 33% μέσα στην κενοπραξία είναι ο ΑΔΜΙΕ, ο οποίος είναι το ελληνικό κράτος.
8: Εάν η γαλλική εταιρεία δεν ζητήσει άδεια από την Τουρκία, απλώς την ενημέρωση, και άδεια ζητήσει από την Ελλάδα, είναι το ίδιο.
10: Κοιτάξτε, τώρα βαφτίζουμε ναι, όπως οι μεσαιώνικοι καλόγεροι το κοτόπουλο ψάρι και το τρώμε. Δεν είναι, όταν στέλνεις κοινοποίηση, δίνεις δυνατότητα στον άλλον να σου απαντήσει και ο άλλος βέβαια δεν θα την θεωρήσει κοινοποίηση, θα πει στο αίτημα για άδειά σας, σας δίνω, και θα στείλει πλοία. Τώρα, αν δεν στείλει πλοία, θα είναι καλό γιατί θα αποφευθεί μια σύγκρουση, αλλά θα πρέπει να μάθουμε τι ακριβώς έλεγε αυτή η κοινοποίηση, η οποία θα είναι ένα έγγραφο η Τουρκία πετούν από τη γαλλική κυβέρνηση, ερηματική διακοίνωση, από την κυβέρνηση της χώρας, της σημαίας που φέρει το πλοίο. Γαλλικό το ερευνητικό, η γαλλική κυβέρνηση θέλουν. Τώρα, αν δεχθούν ένα χαρτί, και πάλι η Ναύτεξ είναι επαρκή κοινοποίηση. Βγάζει ο σταθμός του Ηρακλείου και αφορά τους πάντες της Τουρκίας συμπεριλαμβανομένης. Οτιδήποτε άλλο δεν είναι θετικό για το συμφέρον.
8: Άρα, επανέρχομαι στο ερώτημα του ακροατή. Βλέπετε να επιταχύνονται οι εξελίξεις πέραν της Κάσο ανατολικά, ή μπορεί να τραβήξουν?
10: Πιστεύω ότι η Τουρκία έχει συμφέρον να τις επιταχύνει τις εξελίξεις. Θεωρεί ότι είναι έχει πλεονεκτική διπλωματική θέση, και στο βαθμό που η επίσκεψη Ρούμπιο δεν της ανατρέψει αυτή την εντύπωση, θα εκφραστεί επί του πεδίου, η Τουρκία θα επιχειρήσει να εκφράσει επί του πεδίου αυτή την διπλωματική και στρατιωτική υπεροχή, την οποία θεωρεί ότι έχει. Οι Τουρκοί δεν θα πήγαιναν εκεί αν ήσαν πεπισμένοι ότι εκκινούν από θέση αδυναμίας.
8: Μάλιστα.
10: Δεν έχουν υπάρξει. Και μπορούν να γίνουν άλλες ερωτήσεις. Είναι, ρε παιδί μου, ελληνική ΑΟΣ αυτό το μέρος? Είναι ελληνική ΑΟΣ? Αναγνωρίζεται τη συμφωνία Ελλάδας εκεί? Τι αναγνωρίζεται το τουρκολιβικό σύμφωνο? Δεν τις ερωτήσεις δυσάρεστες δεν γίνονται. Ο κύριος Μελέτης, νομίζω, εργάζεται για την ΕΡΤ1. Τον ξέρω τον άνθρωπο, είναι αξιοπρεπέστατος και πάρα πολύ καλός γνώστης των πραγμάτων. Πήγε όσο εκεί το επιτρέπει η θέση. Μπορεί κάποιος από άλλο μέσο ενημέρωσης να είναι πιο. Αλλά γενικά το θέμα είναι τι μήνυμα θα δώσει, κύριε Σαχίνη, η επίσκεψη Ρούμπιο στους Τούρκους. Εάν δεν δώσει ένα μήνυμα ότι εδώ τα πράγματα άλλαξαν, θα προχωρήσουν οι σχεδιασμοί.
8: Θέλω, πριν σας αποχαιρετήσω, και θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί μαζί σχολιάσαμε έτσι την πρώτη, αν θέλετε, κατάσταση της παρουσίας Ρούμπιο στην Ελλάδα, θέλω να σας ρωτήσω, έχουμε μπει σε μια παρατεταμένη ιονή προεκλογική περίοδο. Χθες άκουσα και τον κύριο Σαμαρά να μιλά ότι στην παρακμή πρέπει να απαντήσω, είμαι υποχρεωμένος, σε ένα θέμα συνείδησης. Μπαίνουμε σε μια ιονή παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, αλλά όχι σε κενά, ούτε γεωπολιτικά, ούτε οικονομικά, και εντός και στην ευρύτερη περιοχή και στην Ευρώπη, το τι γίνεται σε Γαλλία, Ισπανία, Γερμανία, Ιταλία. Πώς εσείς αναλύετε όλο αυτό το περιβάλλον?
10: Οι ευρωπαϊκοί λαοί εξεγείρονται απέναντι σε μια πολιτική η οποία ετοιμάζει τις χώρες για εξοπλισμούς με στόχο τον πόλεμο κατά της Ρωσίας και παραμελεί πράγματα που θεωρούσαν δεδομένα, όπως η Γαλλία, η οποία είχε ένα υψηλότερο επίπεδο δημόσιας παιδείας, δεν υπάρχουν αξιαλόγου ιδιωτικά πανεπιστήμια στη Γαλλία. Στην Ισπανία το πρόβλημα της κατοικίας, έτσι, το οποίο είναι εξίσου οξύ με αυτό των Αθηνών. Εκεί οι άνθρωποι κατεβαίνουν στον δρόμο. Αυτό είναι δημοκρατικό δικαίωμα, το να κατεβαίνεις στον δρόμο η δημόσια συνάθρηση, όχι για να ρίχνεις μπαλωθιές, αλλά για να τρέψεις την εξουσία. Είναι δημοκρατικό δικαίωμα. Αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Δεν εγκρίνω και ούτε προτρέπω σε πράξεις βίας, αλλά είναι προφανές ότι από τους δύο που πιάσανε ήταν άνθρωποι των γαλλικών μυστικών υπηρεσιών, αυτοί που από αυτούς τους κασέρ, όπως λένε τους, αυτούς που τα σπάγανε. Λοιπόν, τους πιάσανε συναδελφοί τους, οι οποίοι πιάσανε βιοπραγούντες, και ανάμεσά τους ήταν και δύο μυστικές αστυνομικοί. Λοιπόν, αυτά όμως είναι παράπλευρες απόλυες. Στην Ελλάδα είχε κατέβει ειρηνικά το Πανελλήνιο 26 Γενάρη και μετά 28 Φεβρουαρίου, πριν από ένα χρόνο. Πιστεύω λοιπόν ότι και στην Ελλάδα, εάν δεν δώσει η πολιτική διαδικασία και οι εκλογές, γρήγορα εκλογές, όχι κάποια στιγμή το Μάιο και δεν ξέρουμε και ποιανού έτους, αν δεν δώσει λύση, θα κατέβουν και οι Έλληνες στους δρόμους. Αυτό είναι μαθηματικά βέβαια, δεν αναγγέλλω κάτι περίεργο, είναι δηλαδή όποιος έχει σπουδάσει πολιτικές επιστήμες μπορεί να το καταλάβει, και όποιος έχει παρατηρήσει την πολιτική ζωή αυτής της χώρας. Κάποια στιγμή κάτι θα γίνει, θα βρεθεί μια Κάρμεν, Μαρία Κάρμεν, πως τη λέγανε αυτή η γιαγιά που πήγανε να την πετάξουν έξω από το σπίτι της ζητώντας τις 10 φορές πάνω το ενίκιο για να το κάνουν Airbnb, και μια σπίθα θα ανάψει τον ξερό κάμπο. Και φυσικά αυτό δεν είναι καλό, διότι μια κυβέρνηση η οποία έχει διαιρεμένο από το εσωτερικό της μέτωπο, δεν στηρίζεται από την πλειοψηφία της κοινωνίας, 70% της λένε να φύγει, δεν είναι μια κυβέρνηση η οποία μπορεί να ελπίζει ότι θα έχει την κοινωνία πίσω της σε μια αντιπαράθεση με, με τους Τούρκους και τα λοιπά. Θα έχει μια διαιρεμένη κοινωνία, ένα στράτευμα σε σύγχυση, διότι δεν γίνεται η ομοψυχία εξασφαλίζεται με βάση κοινές ελπίδες. Και αυτές τις ελπίδες έχει πετσοκόψει το σημερινό καθεστώς. Οι άνθρωποι πλέον δεν ελπίζουν, κύριε Σαχή.
8: Γιώργος Αϊφαντής, θα τα ξαναπούμε μαζί του. Εν αναμονή βεβαίως, είναι μια μισή μέρα ακόμη. Ο κύριος Αϊφαντής ήταν πολύ σαφής. Χρειάζεται κάτι πιο συγκεκριμένο. Γιατί εδώ το ενδιαφέρον, όπως λέει, είναι τι μήνυμα θα φύγει προς την Άγκυρα από την παρουσία Ρουμπίο στην Αθήνα. Σας ευχαριστώ.
10: Αλλιώς τα πράγματα θα πάρουν τον δρόμο τους.
8: Ευχαριστώ, κύριε Αϊφαντή. Καλή σας ημέρα.
10: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή
8: να είστε καλά. Λοιπόν, οι δηλώσεις συνεχίζονται επί της κρίσης στον Περσικό κόλπο, οι κοινές δηλώσεις του Υπουργείου Εξωτερικών. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο το πρωί. Να είστε όλες και όλοι καλά.

0: 84.
1: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
0: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Δεν μου λες, Γιάννη, εσύ έχεις σύστημα συναγερμού.
3: Μα φυσικά, ακάλυπτος είμαι. Έχω τελευταίας τεχνολογίας. Το έχω συνδεδεμένο και ασύρματα στο 24ωρο κέντρο για να επικοινωνεί ακόμη και αν μου κόψουν το καλώδιο ή το ρεύμα.
2: Εγώ έχω παλιό σύστημα.
3: Μα και εμένα παλιό ήταν, αλλά το αναβάθμισα στην Αρμάος με μόνο 29 ευρώ το μήνα με Visa για 15 μήνες. Το χειρίζομαι και από το κινητό μου. Ανοίγω με το κινητό μου και τα φώτα.
2: Μπορώ να το κάνω κι εγώ.
3: Μα φυσικά. Κάλεσε στην Αρμάος ΑΕ στο 28 10 361 333. Θα έχεις όλα αυτά και θα είσαι ασφαλής και άνετος.
4: Αρμάος ΑΕ 28 10 361 333. Καλέστε μας τώρα.
5: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
6: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης, ένα με τη φύση.
7: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
3: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
7: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
3: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
4: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
3: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
4: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
3: Και στο lithi.gr.
8: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
8: Βεβαίως. Κοπανάκι κοτόπουλου μόνο 3,49.
10: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
11: Δέλτα Κταίο Auto Vision. Σεβασμό στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
12: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κταίο Auto Vision.
11: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κταίο Auto Vision.
12: Κόμβος Φανάρια Καλλιθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κταίο Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
11: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
13: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Κλείσε ένα test drive στην Σερβίν Κρήτης ΑΕ, Λεωφόρο Σταδίου και Ικαρουγωνία Νέα Λικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
15: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 10,28. Μαλακτικά καζολίν 52 μεζούρες μόνο 3,39. Ακόμη, πάνες Baby Lino μόνο 9,80. Χαρτιά υγεία Zeva μόνο 3,75. Και με δύο όμοια 10% φθηνότερα.
14: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
16: Για πόρτες εσωτερικού χώρου, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massive, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα έτοιμο παράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χασαντζίδη 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
17: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
18: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα, μπρος σου θα βρεις

ορισμένο φουριάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: 1984. Η ώρα είναι 12. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Ενέργεια, άμυνα, ασφαλεία και υψηλή τεχνολογία βρίσκονται στο επικέντρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας Ηνωμένων Πολιτειών με τον Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Νέο ιστορικό υψηλό καταγράφει φόρος εισοδήματος που φέτος ανέρχεται στα 5,1 δις ευρώ. Στα 2,20 ευρώ το λίτρο παραμένει η μέση τιμή της αμόλυβδης. Πανελλαδικά. Το ελεγκτικό συνέδριο εξετάζει τον τρόπο υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων με πιθανές αλλαγές για περίπου 440.000 συνταξιούχους. Μέτρα ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της βιομηχανίας, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το ΣΕΦ. Σε πανελλαδική και απόρριστον απεργία προχωρούν από την Κυριακή επαγγελματίες αλληλεγγύης διαμαρτυρώμενοι για το αυξημένο κόστος και την έλλειψη ουσιαστικής στήριξης. Σε αγώνα δρόμου για την καταγραφή των ζημιών και την αποκατάσταση των υποδομών μετά τις πλημμύρες βρίσκεται ο Δήμος Ηρακλείου. Αύξηση 5% σε αξία και 13,9% σε ποσότητα κατέγραψαν οι εξαγωγές της Κρήτης στο πρώτο εξάμηνο του 2026. Αναστάτωση προκαλεί στον Αγίο Νικόλαο, ξυλοδαρμός 12χρονου μαθητή από συμμαθητές του, ενώ το περιστατικό φέρεται να καταγράφηκε σε βίντεο. Χιλιάδες μαθητές διαδηλώνουν σε πόλεις της Γαλλίας, ζητώντας περισσότερους πόρους και καλύτερες συνθήκες στα σχολεία. Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί αναμένεται να απευθύνει διάγγελμα για τις κρίσεις το απόγευμα. Πλούσιο το σημερινό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων με Euro Cup, Basketball,

0: με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
1: Το Ηράκλειο αλλάζει. Και μαζί αλλάζει και ο τρόπος που κινούμαστε.
2: Με νέα πεζοδρόμια και πεζές διαδρομές για πιο ασφαλείς μετακινήσεις.
1: Με νέες πεζοδρομήσεις για περισσότερο χώρο στους πεζούς.
2: Με έξυπνες λύσεις για όλους.
1: Με εναλλακτικές επιλογές μετακίνησης με τα City Bus.
2: Κινούμαστε έξυπνα. Κινούμαστε με ασφάλεια. Κινούμαστε μαζί.
1: Δήμος Ηρακλείου. Κινούμαστε μπροστά. Μαζί.
3: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
4: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
3: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
4: Σε κατά λάχανα.
3: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
4: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
3: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
4: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
3: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
5: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
2: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν. Που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
1: Σηκώνομαι κάθε πρωί στις 6 ακριβώς. Είναι η πιο όμορφη ώρα της ημέρας. Ακούω όλη τη φύση να ξυπνάει σιγά σιγά. Χαίρομαι τη γη. Ζω ελεύθερη. Τρώω υγιεινά. Απολαμβάνω τη φροντίδα των δικών μου και την ομορφιά γύρω μου. Γι' αυτό το κάθε αυγό μου είναι γευστικό και θρεπτικό και φτάνει στα χέρια σας ολόφρεσκο.
6: Αυγά Ελευθέρας Βοσκής, Συντυχάκι. Αγαπάμε τις κότες μας, θα αγαπήσετε τα αυγά μας.
7: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
8: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
9: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
8: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κύκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
7: Μπα.
8: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
10: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
11: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
10: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
11: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
12: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
9: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
8: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
9: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
8: Πολλά ή λίγα.
7: Δηλαδή.
8: Μπαξεβγάνης.
9: Κάτι λίγα.
8: Μπαξεβάνης.
2: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.
13: Γιώργο, Γιώργο!
14: Γεια, έλα να σου πω, γαμπρέ μου!
13: Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι οι γείτονες!
15: Χαλάρωσε, πεθερά! Είμαι συναισθηματικά δεμένος!
14: Συναισθηματικά δεμένος! Μα το έχεις παρατημένο από το 90! Και τις μπαταρίες στον γκαράζ?
13: Για τέχνη τις μαζεύεις!
15: Έλεγα να τις ανακυκλώσω, αλλά πού χρόνος!
13: Άκου να σου πω. Στούκα φέρει, θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιό σίδερο έχει.

0: Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
1: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
2: Κέντρο ανακύκλωσης Καθαίρης ΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: Δελτίο ομορφιάς στον 984. Αυτή την εβδομάδα οι προσφορές συνεχίζονται στα Hondo Center. 35% όφελος σε άρωματα Burberry, Carolina Herrera, Rabanne, Gucci, Jean Paul Gaultier, Boss και Chloé. Στην κατηγορία του Skin Care, αυτή την εβδομάδα θα βρείτε στα Hondo Center 35% όφελος στα προϊόντα Lancaster και La Prairie. Στα Hondo Center θα βρείτε επιλεγμένα προϊόντα από τα brands Clarins, Victor & Rolf, Moschino, The Square και Michael Kors με όφελος 35% με την αγορά 2 τεμαχίων. Για την ανανέωση της γκαρδαρόμπας σας, επισκεφτείτε το κοντινότερο κατάστημα Hondo Center και επιλέξτε εσωρούχα σλόγγι και αγοράζοντας 2 προϊόντα έχετε όφελος 50% στο δεύτερο προϊόν. Ετοιμαστείτε για την καινούργια σεζόν με νέα λανσαρίσματα σε ένδυση, υπόδηση, εσωρούχα, τσάντες και αξεσουάρ. Επισκεφτείτε το κοντινότερο σας Hondo Center και ανακαλύψτε όλες τις νέες συλλογές. Αυτή την εβδομάδα τα Hondo Center διάβασαν και σας προτείνουν 2 νέα βιβλία. Θάλασσες μας χώρισαν, της Ιφηγένειας Τέκου από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Και για τους μικρούς μας φίλους, όλο και πιο ψηλά, από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Hondo Center, ένα υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
4: 984. Η καλύτερη μουσική στο Ηράκλειο. Ακούστε.
5: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 12:30.
0: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 13,99. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
3: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.βασιλάκησαεβε.gr.
4: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
6: Και εδώ και εκεί.

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων. Υλικά συσκευασίας. Απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού. Ιδέες και υλικά διακόσμησης. Σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
3: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
4: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
3: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
4: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897-042-322.
5: Νικολάντος, πλακάκια και είδη υγιεινής. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι, το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
6: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
6: Βεβαίως. Κοπανάκι κοτόπουλου μόνο 3,49.
8: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
9: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. Από το 2000, πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο, βαφείο, φανοπλαστικό. Στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης, από το 2000 και συνεχίζουμε μπροστά.
10: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 984.
1: Δεν μου λες, Γιάννη, εσύ έχεις σύστημα συναγερμού.
2: Μα φυσικά, ακάλυπτος είμαι. Έχω τελευταίας τεχνολογίας. Το έχω συνδεδεμένο και ασύρματα στο 24ωρο κέντρο για να επικοινωνεί ακόμη και αν μου κόψουν το καλώδιο ή το ρεύμα.
1: Εγώ έχω παλιό σύστημα.
2: Μα και εμένα παλιό ήταν, αλλά το αναβάθμισα στην Αρμάος με μόνο 29 ευρώ το μήνα με Visa για 15 μήνες. Το χειρίζομαι και από το κινητό μου. Ανοίγω με το κινητό μου και τα φώτα.
1: Μπορώ να το κάνω κι εγώ.
2: Μα φυσικά. Κάλεσε στην Αρμάος ΑΕ στο 28 10 361 333. Θα έχεις όλα αυτά και θα είσαι ασφαλής και άνετος.
3: Αρμάος ΑΕ 28 10 361 333. Καλέστε μας τώρα.
4: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
5: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης, ένα με τη φύση.
0: Η ώρα είναι μία. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
6: Στην Αθήνα, ο Μάρκο Ρούμπιο για τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών με την ενέργεια, την άμυνα και την υψηλή τεχνολογία στο επίκεντρο. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης χαρακτήρισε την Ελλάδα πλέον σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ και ενεργειακό κόμβο για την Ευρώπη. Ο πρέσβης επιτιμή Γιώργος Αϊφαντή ζήτησε έμπρακτες αμερικανικές διασφαλίσεις απέναντι σε ενδεχόμενα τουρκικά τετελεσμένα στην Ανατολική Μεσόγειο. Στο σπλέι της Κροατίας συνεδριάζει η Μεντενέα με την Ευρωπαϊκή Ανταγωνιστικότητα και το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο στο επίκεντρο. Συμμετέχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. 14 Οκτωβρίου αναμένονται νέες ανακοινώσεις για καύσιμα, πετρέλαιο θέρμανσης, επίδομα θέρμανσης. Σε πανελλαδική και υπόριστον απεργία προχωρούν από την Κυριακή επαγγελματίες αλλήλεις διαμαρτυρώμενοι για το αυξημένο κόστος λειτουργίας και την έλλειψη ουσιαστικής στήριξης. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας κηρύχθηκαν περιοχές των Δήμων Γόρτινας και Αποκορώνου επιπλέον μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα των πρώτων ημερών του Οκτώβρη. Αύξηση 5% σε αξία και 13,9% σε ποσότητα κατέγραψαν οι εξαγωγές της Κρήτης στο πρώτο εξάμηνο. Αντιδράσεις στο Ηράκλειο προκαλεί επιλογή εκτερίου στην Αρχιεπισκόπου Μακαρίου για τη νέα δομή του ΕΟΠΑΕ για άτομα με εξαρτήσεις. Αυξημένα περιστατικά γαστρεντερίτιδας καταγράφονται στο Ρέθυμνο με περίπου 30 περιστατικά να αναφέρονται καθημερινά από τις 2 του Οκτώβρη. Στο στόχαστρο κυκλωμάτων τηλεφωνικής απάτης βρίσκεται και η Κρήτη με τουλάχιστον 73 θύματα και ζημίες που αγγίζουν τις 761.000 ευρώ. Χιλιάδες μαθητές διαδηλώνουν σε πόλεις της Γαλλίας ζητώντας περισσότερους πόρους και καλύτερες συνθήκες σε σχολεία. Ο Ισπανός διαιτητής Αλεχάνδρο Ερντάντεθ ορίστηκε στο ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ο κόκκινος θα διευθύνει την αναμέτρηση ΑΕΚ Όφη. Με ΑΕΚ Άρη και Παρί ξεχωρίζει το σημερινό πρόγραμμα των Ευρωπαϊκών Μπασκετικών Διοργανώσεων.
0: 9.84. Ο καιρός.
6: Έθριος ο καιρός, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις και θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου.
7: Το Ηράκλειο αλλάζει. Και μαζί αλλάζει και ο τρόπος που κινούμαστε.
8: Με νέα πεζοδρόμια και πεζές διαδρομές για πιο ασφαλείς μετακινήσεις.
9: Με νέες πεζοδρομήσεις για περισσότερο χώρο στους πεζούς.
10: Με έξυπνες λύσεις για όλους.
11: Με εναλλακτικές επιλογές μετακίνησης με τα City Bus.
12: Κινούμαστε έξυπνα. Κινούμαστε με ασφάλεια. Κινούμαστε μαζί.
13: Δήμος Ηρακλείου. Κινούμαστε μπροστά. Μαζί.
14: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
15: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
14: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
15: Σιγά τα λάχανα.
14: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
15: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
14: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
15: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
14: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκρασία.

0: Άκου, Ray, σαν τη ζωή. Και κάθε τη στιγμή την κάνει πιο δροσερή. Ξεδιψά σώμα και πνεύμα, γιατί κάθε του γουλιά είναι εμπειρία, είναι ενέργεια. Δεν είναι απλά λίγο νερό, είναι νερό Σαμαριά. Φυσικό, αγνό, πολυβραβευμένο νερό Σαμαριά. Από τις πηγές των Λευκών Ωραίων. Ό,τι σου δίνει ζωή είναι νερό Σαμαριά. Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Κλείσε ένα test drive στην Σερβίν Κρήτης ΑΕ, Λεωφόρο Σταδίου και η Καρουγωνία Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 330 660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
1: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε γιαούρτι στραγγιστό φάγε Total, πλήρες ή ελαφρύ, συσκευασία ενός κιλού, μόνο 3 ευρώ και 99 λεπτά. Δημητριακά fitness με σοκολάτα, 375 γραμμάρια, μόνο 2 ευρώ και 89 λεπτά. Αρακάς Παρμπαστάθης, 420 γραμμάρια, μόνο 1 ευρώ και 45 λεπτά. Μακαρόνια Μακβελ, νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά. Για να είσαι κερδισμένος εσύ και ο τόπος σου, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός.
2: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
3: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
2: Με επιστοποιήσεις ISO και EKVIL.
3: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
2: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
3: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο livecare.pavlamedishop.gr.
0: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: εσύ τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 1984. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33, Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Λιοντάρια, Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
4: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
6: Γιώργο, Γιώργο!
7: Γεια! Yeah, έλα να σου πω, γαμπρέ μου! Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι γείτονες!
8: Χαλάρωσε, πεθερά! Είμαι συναισθηματικά δεμένος!
7: Συναισθηματικά δεμένος! Μα το έχεις παρατημένο από το 90. Και τις μπαταρίες στον γκαράζ? Για τέχνη τις μαζεύεις?
8: Έλεγα να τις ανακυκλώσω, αλλά πού ο χρόνος?
7: Άκου να σου πω, στούκα φέρει, θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιό σίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
8: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
9: Κέντρο ανακύκλωσης Καθέρης ΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr.
10: Σηκώνομαι κάθε πρωί στις 6 ακριβώς. Είναι η πιο όμορφη ώρα της ημέρας. Ακούω όλη τη φύση να ξυπνάει σιγά σιγά. Χαίρομαι τη γη, ζω ελεύθερη, τρώω υγιεινά. Απολαμβάνω τη φροντίδα των δικών μου και την ομορφιά γύρω μου. Γι' αυτό το κάθε αυγό μου είναι γευστικό και θρεπτικό και φτάνει στα χέρια σας ολόφρεσκο.
11: Αυγά Ελευθέρας Βοσκής, Συντυχάκι. Αγαπάμε τις κότες μας, θα αγαπήσετε τα αυγά μας.
12: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
13: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
12: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
13: Βρακή χειμώνα, αγώνα καλοκαίρι.
14: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
13: Βλέπω ότι λεκανής είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
15: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
16: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
15: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
16: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
17: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
13: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά.
12: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
14: Κλιν, κλιν.
17: Τι είναι αυτό?
13: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
12: Μπα.
13: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
18: Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ, σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
19: Ο Ματθαίος Μαυρικάκης παρουσιάζει το νέο του βιβλίο για τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Ένα πολύτιμο πνευματικό ανάγνωσμα που περιλαμβάνει τον πλήρη βίο του Αγίου, τη διδασκαλία, τα θαύματα και την ιερά παράκλησή του. Από τα Φάρασα της Καπαδοκίας μέχρι το Άγιον Όρος ξεδιπλώνεται η πορεία ενός ανθρώπου που με το φιλότιμο, την ταπείνωση και την αγάπη του άγγιξε την αγιότητα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Το φιλότιμο που άγγιξε τον ουρανό. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Επτάλοφος.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984.
1: Καλώς τη.
2: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι. Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ο κύριος.
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΙΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
0: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
5: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων. Υλικά συσκευασίας. Απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού. Ιδέες και υλικά διακόσμησης. Σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
7: Ηρέμησε αγάπη μου. Τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
8: Τρεις μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου.
7: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
0: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Κλείσε ένα test drive στην Σερβίν Κρήτης ΑΕ, Λεωφόρο Σταδίου και η Καρουγωνία Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε τυρί σε φέτες ένταμ ή Gouda Real 500 γραμμάρια, μόνο 3 ευρώ και 19 λεπτά. Πτύπερα Λατίνι, οικογενειακή συσκευασία, 3x225 γραμμάρια, μόνο 1 ευρώ και 89 λεπτά. Υγρό πιάτο Νάβα Περλέ 900 ml, μόνο 1 ευρώ και 74 λεπτά. Απορρυπαντικό πλυντηρίο Dixan υγρό, 44 ή 48 μεζούρες, μόνο 6 ευρώ και 98 λεπτά. Σε κάθε γωνιά της Κρήτης, σούπερ μάρκετ Φεστός. Το δικό μας σούπερ μάρκετ.
10: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Νόβη μπεντανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
0: δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η πρώτη εταιρεία ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου στην Κρήτη παραμένει η κορυφαία. Technogate Καρουζάκης από το 1990. Εμπειρία και εξειδίκευση σε ανοιγόμενες και σειρώμενες αυλόπορτες μεγάλων διαστάσεων. Όλες οι σύγχρονες μέθοδοι βαφής, ειδικά χρώματα και αποχρώσεις ξύλου. Με εγγύηση για το αποτέλεσμα, αντοχή στο χρόνο και τις συνθήκες. Technogate Καρουζάκης, στη Βιπέ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-381-097 και στο www.karouzakis.gr.
12: Η ώρα είναι 2. Τα νέα όπως συμβαίνουν όταν συμβαίνουν. 984.
13: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, υψηλή τεχνολογία, γεωπολιτικές εξελίξεις, προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς είναι στο επίκεντρο των επαφών που έχει σήμερα στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος βρίσκεται στην Ελλάδα για τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου των δύο χωρών. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης υπογράμμισε ότι η ελληνοαμερικανική σχέση, μεταξύ άλλων, βασίζεται σε κοινές αξίες, το διεθνές δίκαιο και τη στόχευση για ειρήνη και ασφάλεια, αναδεικνύοντας το ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Έδωσε έμφαση στην αμυντική συνεργασία, την ενεργειακή αναβάθμιση της χώρας μέσω του κάθετου διαδρόμου και της Αλεξανδρούπολης, καθώς και τις στενές αμερικανικές επενδύσεις σε ενεργεία και ψηφιακές υποδομές. Ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ και πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή. Αναφέρθηκε στο ρόλο της χώρας ως ενεργειακού κόμμου με την Ευρώπη, στην ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας με τη Φλόριντα και στην οικονομική διακήρυξη Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδας, με έμφαση στις ασφαλείς εφοδιαστικές αλυσίδες και τα κρίσιμα ορυκτά. Ο πρέσβης επιτιμή Γιώργος Αϊφαντής, μιλώντας σήμερα στο Ράδιο 984, εκτίμησε ότι το κρίσιμο από την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα είναι το μήνυμα που θα εκπέμψει η Ουάσιγκτον προς την Άγκυρα. Σημείωσε ότι η Ελλάδα θα πρέπει να επιδιώξει έμπρακτες διασφαλίσεις απέναντι σε ενδεχόμενα τουρκικά τελεσμένα, ιδιαίτερα σε σχέση με την ενεργειακή διασύνδεση ανατολικά της Κάσου και την ελληνική ΑΟΣ. Σύμφωνα με τον κύριο Αϊφαντή, μέχρι στιγμής οι δηλώσεις δεν δείχνουν ότι η Αθήνα θέτει ως υπόθεση ένα ουσιαστικό αντάλλαγμα, ενώ η αμερικανική πλευρά παραπέμπει σε ιδιωτικές πρωτοβουλίες για την επίλυση ευαίσθητων ζητημάτων. Στο Σπλίτ της Κροατίας πραγματοποιείται από την άλλη η σύνοδος της Μεντενέα με την συμμετοχή των Αντώνιο Κώστα και Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Στο επίκεντρο βρίσκονται η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέτει ως προτεραιότητα την ενεργειακή στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων με παράλληλη διασφάλιση της δημοσιονομικής ισορροπίας. Στα 2,20 ευρώ το λίτρο παραμένει η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά, ενώ το πετρέλαιο κίνησης διαμορφώνεται στα 2,16 ευρώ. Την ίδια ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent κινείται ανωδικά, ξεπερνώντας τα 101 δολάρια το βαρέλι, εξέλιξη που μπορεί να επηρεάσει περαιτέρω τις τιμές στην Αγγλία. Νέες ανακοινώσεις για τα καύσιμα, το πετρέλαιο θέρμανσης και το επιδόμα αναμένονται στις 14 του Οκτώβρη. Στο επίκεντρο της σημερινής πολιτικής πιλωτικής δίκης, στο ελεγκτικό συνέδριο βρίσκεται ο τρόπος υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων. Το δικαστήριο καλείται να κρίνει αν η εισφορά θα πρέπει να επιβάλλει μόνο στο ποσό της σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.468 ευρώ και όχι στο σύνολό της. Ενδεχόμενη θετική απόφαση για τους συνταξιούχους θα μπορούσε να οδηγήσει σε αλλαγές από το 2027 και σε μειώσεις της κράτησης για περίπου 440.000 συνταξιούχους. Η απόφαση της ολομέλειας του ελεγκτικού συνεδρίου αναμένεται να

6,83 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις, ενώ το συνολικό ποσό ξεπερνάει ήδη τα 5 δις ευρώ και 69 εκατομμύρια ευρώ που είχαν βεβαιωθεί το 2025. Η ανωδική πορεία είναι συνεχή τα τελευταία χρόνια, καθώς το 2022 ο φόρος εισοδήματος ενερχόταν σε 3,2 δις ευρώ. Στήριξη της βιομηχανίας με μέτρα συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα είναι από τις χώρες που μειώνουν το δημόσιο χρέος και ταυτόχρονα καταγράφουν πλεονάσματα, χαρακτηρίζοντας τη δημοσιονομική αντοχή της χώρας εθνικό πλωστάσιο. Όπως ανέφερε, αυτή η δημοσιονομική δυνατότητα επιτρέπει στην κυβέρνηση να στηρίζει την οικονομία απέναντι στις διεθνείς αναταράξεις και στις αυξήσεις του ενεργειακού κόστους, ενώ τα νέα μέτρα στοχεύουν ειδικότερα στην ενίσχυση της βιομηχανίας. Σκληραίνουν τη στάση τους οι επαγγελματίες αλής που από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου προχωρούν σε πανελλαδική και επαόριστο απεργία. Στο Ηράκλειο, όπως και στις άλλες πόλεις της Κρήτης, προγραμματίζονται συλλαλητήρια, αποκλεισμοί ενδεχόμενα των λιμανιών. Οι αλής δηλώνουν ότι συγκεντρώνουν τις άδειες των σκαφών τους για να τις παραδώσουν στο Υπουργείο. Καταγγέλνουν την εκρηκτική αύξηση του κόστους λειτουργίας, τη μειωμένη ελευτική παραγωγή, αλλά και την απουσία ουσιαστικών μέτρων στήριξης. Δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε, λέει ο πρόεδρος του Συλλόγου Επαγγελματιών Ελαιών Ηρακλείου Γιάννης Ανδρουλάκης στο Ραδιό 984, με την παράκτη αλία να μένει εκτός του κάδρου της ενίσχυσης με το διπλασιασμό της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου που ανακοίνωσε η κυβέρνηση λόγω χρήσης διαφορετικού καυσίμου και μικρής υποδύναμης των μηχανών. Σε αγώνα δρόμου για την καταγραφή των σημειών και την αποκατάσταση των υποδομών μετά τις πλημμύρες βρίσκεται ο Δήμος Ηρακλείου. Σε σύσκεψη στη Λότζε υπό τον Αλέξη Καλοκαιρινό αποφασίστηκε η επίσπευση των αυτοψιών τόσο στις δημοτικές υποδομές όσο και στις ιδιωτικές περιουσίες που επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα 1 με 3 του Οκτώβρη. Σε κατάσταση εκτάκτης ανάγκης πολιτικής προστασίας κηρύχθηκαν περιοχές των Δήμων Γόρτινες και Αποκορώνου μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα τα οποία προκάλεσαν κατολισθήσεις και καθυζήσεις. Την έντονη διαμαρτυρία του για την κατάσταση στο τμήμα Καρτερός Γούρνες στο ΒΟΑΚ εκφράζει ο Δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξιστάκης, ζητώντας από τα αρμόδια Υπουργεία άμεσες παρεμβάσεις και σαφείς απαντήσεις για την πορεία των εργασιών. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με μία λωρίδα κατεύθυνση προκαλούν καθημερινά μεγάλες καθυστερήσεις, ουρές οχημάτων και προβλήματα στην οδική ασφάλεια, ενώ η εικόνα στασιμότητας των έργων εντείνει τον προβληματισμό κατοίκων και επαγγελματιών, αναφέρει ενδεικτικά στην επιστολή του. Αύξηση 5% σε αξία και 13,9% σε ποσότητα κατέγραψαν οι εξαγωγές της Κρήτης στο πρώτο εξάμηνο του 2026. Η συνολική αξία ανήλθε σε 408,48 εκατομμύρια ευρώ έναντι 388,88 εκατομμύρια ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025, ενώ η ποσότητα αυξήθηκε στους 355,18 χιλιάδες τόνους. Τα τρόφιμα και τα ποτά αποτέλεσαν το 60,4% των κρητικών εξαγωγών. Μετακυπευτικά να αποτελούν βασικό μοχλό της ανόδου. Ελαιόλαδο και πευτικά συγκεντρώνουν μαζί 85,1% των εξαγωγών τροφίμων ποτών και 51,4% της συνολικής εξαγωγικής αξίας της Κρήτης, γεγονός που καταδεικνύει τη μεγάλη βαρύτητά τους με βάση τα στοιχεία τα οποία έδωσε η Ελστάτ, είναι προσωρινά και έχουν επεξεργαστεί από το Σύνδεσμο Εξαγωγέων Κρήτης. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εξαγωγέων, Άλκης Καλαμπόκης, μιλώντας στο Ράδιο 94 για την πορεία των κρητικών εξαγωγών, στάθηκε ιδιαίτερα στη μεγάλη συμβολή των κυπευτικών, τα οποία αντιστάθμισαν σε μεγάλο βαθμό την απώλεια εισόδων από το ελαιόλαδο. Παράλληλα, η Ομοσπονδία Εξαγωγέων, όπως είπε, έχει καταθέσει στην κυβέρνηση ένα ολοκληρωμένο πακέτο 50 προτάσεων με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας. Μεταξύ αυτών, μείωση του ενεργειακού κόστους, ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της παραγωγής, στροφή σε τρίτες χώρες και άνοιγμα νέων αγορών, ενίσχυση της χρηματοδότησης και της ασφάλειας των εξαγωγικών πιστώσεων, μείωση της γραφειοκρατίας, ιδιαίτερα στις τελωνιακές διαδικασίες, ενεργοποίηση και εκπαίδευση της νέας γενιάς, ώστε περισσότεροι νέοι να στελεχώνουν τον εξαγωγικό τομέα. Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στο Ηρακλείο η επιλογή κτηρίου στην Αρχιεπισκόπου Μακαρίου για την λειτουργία της νέας δομής του ΕΟΠΑΕ για άτομα με εξαρτήσεις. Η διαδικασία που ξεκίνησε με τη διακήρυξη της μειοδοτικής δημοπρασίας έχει πλέον ολοκληρωθεί ως προς την επιλογή του ακινήτου και οι εργασίες στο κτίριο βρίσκονται σε εξέλιξη. Την ίδια ώρα, οι γιατροί που δραστηριοποιούνται στην περιοχή περνούν στην αντεπίθεση, έχοντας ήδη αποστείλει εξώδικο και προαναγγέλλοντας προσφυγή στη δικαιοσύνη με

0: αιτήσει ασφαλιστικών μέτρων. Η Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με το ΙΤΕ υλοποιεί νέο πρόγραμμα για μαθητές γυμνασίου και ηλικίου με στόχο την κριτική και δημιουργική αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 12 εκπαιδευτικές ενότητες, με τις 6 πρώτες να ξεκινούν στις 4 Νοεμβρίου και να επικεντρώνονται μεταξύ άλλων στην τεχνητή νοημοσύνη και στην μηχανική μάθηση, τη δημιουργικότητα και την κυβερνοασφάλεια. Παρέλα συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά το πρόγραμμα με τις σχολές γονέων, με περισσότερες από 3.500 συμμετοχές μέχρι σήμερα και δράσεις σε όλη την Κρήτη, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ οικογένειας, σχολείου και επιστημονικής κοινότητας. Αυξημένα περιστατικά γαστρεντερίτιδας καταγράφονται στο Ρέθυμνο από τις 2 του Οκτώβρη, με τις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες να παρακολουθούν την εικόνα και να αναζητούν τα αίτια της αύξησης. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, καταγράφηκαν περίπου 30 περιστατικά ημερησίως. Διαδοχικές αφήξεις μεταναστών νότια της Κρήτης, ανάμεσα τους και μικρά παιδιά, 60 οι αλλοδαποί που έφτασαν σήμερα, 214 συνολικά όλοι όσοι αποβιβάστηκαν χθες στο νησί. Σε 3 συλλήψεις προχώρησε το λιμενικό, που αναγνωρίστηκαν όσοι διακινητές. Στο στόχαστρο των κυκλωμάτων τηλεφωνικής απάτης βρίσκεται και η Κρήτη, με περιστατικά που καταγράφονται τα τελευταία χρόνια να αποκαλύπτουν διαφορετικές μεθόδους εξαπάτησης, από τις υποτιθέμενες επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα μέχρι τις κλασικές τηλεφωνικές παγίδες με δίθεν τεχνικούς λογιστές ή υπαλλήλους υπηρεσιών. Αντιμέτωποι με 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα, βρίσκονται πλέον η Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, μετά την σύλληψή του στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση φερόμενης απάτης εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ και του ελληνικού δημοσίου. Στο μικροσκόπιο των αρχών, η διαχείριση της κατάρρευσης του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Νέα στοιχεία προέκυψαν από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου 6 ατόμων. Σύμφωνα με αυτά, η 56χρονη γιατρός φέρεται να αναζητούσε την ώρα του περιστατικού μέσω εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης πληροφορίες για την αντιμετώπιση της κατάστασης και τη δράση της προπαθόλης. Παράλληλα, εντόπισαν οι αρχές διαγραμμένες συνομιλίες της με τον τραγουδιστή και τον υπνοθεραπευτή. Αναστάτωση προκάλεσε στον Άγιο Νικόλαο ο άγριος ξυλοθερμός 12χρονου μαθητή γυμνασίου από ομάδα συμμαθητών του. Μετά το λεκτικό επεισόδιο εντός του σχολείου, δύο ανήλικοι τον περίμεναν έξω από το σχολείο και το επιτέθηκαν, ενώ ο τρίτος βοντεοσκοπούσε το περιστατικό και φέρεται να το ανέβασε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Οι γονείς του παιδιού κατήγγειλαν το περιστατικό στις αρχές. Συνελήφθησαν 3 ανήλικοι για σωματική βλάβη σε βάρος συνομιλίκου τους, ενώ ένας από αυτούς φέρεται να βιντεοσκόπησε και να ανάρτησε το περιστατικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως επίσης και 5 κηδεμόνες τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Συνελήφθη στο πέραμα ένας 17χρονος Αττικής, που κατηγορείται για ληστεία σε βάρος νεαρής εγκύου στην πλατεία της Νίκαιας. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, ο ανήλικος προσέγγισε την εγκυμονούσα τις πρώτες πρωινές ώρες στις 2 του Οκτώβρη και, ασκώντας τη σωματική βία, τη χτύπησε ακόμα και στην κοιλιά πριν της αφαιρέσει πορτοφόλι με χρηματικό ποσό και τραπεί σε φυγή. Χιλιάδες μαθητές διαδηλώνουν σε όλη τη Γαλλία ζητώντας περισσότερους πόρους και καλύτερες συνθήκες στα σχολεία. Οι κινητοποίησεις κλιμακώνονται, ενώ η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με βία επεισόδια, συλλήψεις και αυξανόμενη κοινωνική πίεση, ενώ ένας μαθητής έχασε τα δόντια του από δακρυγόνο. Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί θα απευθύνει διάγγελμα απόψεις σχετικά με τις κρίσεις που αντιμετωπίζει η χώρα. Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση εναντίον αστυνομικών στο βόρειο Ιράκ, κατά την οποία σκοτώθηκε ένας Ιρακινός αστυνομικός και 4 τραυματίστηκαν. Οι Χούθοι της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο Βασιλιάς Χαλίλ του Ριάντ, υποστηρίζοντας ότι προκάλεσαν διαταραχή στην ενέργεια κυκλοφορία. 3 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 του Οκτώβρη, με περίπου 1.200 νεκρούς, περισσότερους από 250 ομήρους, και ακολούθως η τριετής επίθεση σε βάρος της Γάζας, με τον αριθμό των Παλαιστινίων νεκρών σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Γάζας να ξεπερνά τις 74.000, ενώ χιλιάδες εκτιμάται ότι παραμένουν κάτω από τα ερείπια. Σε ανακοίνωσή του, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών υπογραμμίζει τη σημασία της επιστροφής των ομήρων, επισημαίνει ότι παραμένει επιτακτική ανάγκη εδραίωσης μόνιμης εκεχηρίας, όπως και η πλήρης εφαρμογή της δεύτερης φάσης του σχεδίου ειρήνης και των 20 σημείων για τη Γάζα.
1: 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους.
0: Τους διαιτητές για την έκτη αγωνιστική της Super League ανακοίνωσε η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας της ΕΠΟ στο ντέρμπι των Αιωνίων ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό, που θα διεξαχθεί την Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Φάλιρο. Ορίστηκε ο 44χρονος Ισπανός διαιτητής της κατηγορίας UEFA Elite Αλεχάνδρο Χωσέ Ερνάντεθ. Την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Όφη θα σφυρίξει ο κόκκινος με βοηθέους τους Κωνσταντίνου και Βαλιώτη, ενώ στο ΒΑΡ θα βρίσκονται οι Παπαδόπουλος και Κατοίκος. Η Εθνική Ελπίδων δεν καταφέρει να προκριθεί απευθείας στο γύρο κάτω των 21-2027, αφού το 1-0 την τελευταία αγωνιστική δεν ήταν αρκετό. Με ΑΕΚ, Άρη και Παρί να ξεχωρίζουν, θα γίνει το σημερινό πρόγραμμα ή θα διεξαχθεί το σημερινό πρόγραμμα των 5 ευρωπαϊκών μπασκετικών διοργανώσεων. Η ΑΕΚ υποδέχεται στις 7 τη Σαλόν Βιλπάς, ο Άρης φιλοξενεί την Μπουργός και η Παρί τη Βιλερμπάν. Τελευταία παράσταση του Λιονέλ Μέση με την Εθνική Αργεντινής, που προηγήθηκε του Μπενίν 3-0, συγγνώμη από το λαό της Πορτογαλίας, ζήτησε ο Ρονάλντο, εξηγώντας την αποχώρησή του από την Εθνική πριν από το παιχνίδι με τη Δανία. Ο 41χρονος άφησε χμές για τον ομοσπονδιακό τεχνικό Ζόρζε Ζέσους, λέγοντας πως παραμένει διαθέσιμος για την Εθνική και θα αποδεχθεί οποιαδήποτε ποινή του επιβληθεί.
1: 9.84. Ο καιρός.
0: Εθρίως ο καιρός. Άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις. Στους 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας. Καλό σας μεσημέρι.
1: Εδώ μαθαίνει τα νέα το Ηράκλειο. 9.84.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτια.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: 984.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 984. Η ώρα είναι 2:30.
1: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
4: Δέλτα Κταίο Οτου Βιζιόν. Σεβασμό στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
5: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κταίο Οτου Βιζιόν.
4: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κταίο Οτου Βιζιόν.
5: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κταίο Οτου Βιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
4: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100. Το Ηράκλειο αλλάζει. Και μαζί αλλάζει και ο τρόπος που κινούμαστε.
3: Με νέα πεζοδρόμια και πεζές διαδρομές για πιο ασφαλείς μετακινήσεις.
4: Με νέες πεζοδρομήσεις για περισσότερο χώρο στους πεζούς.
3: Με έξυπνες λύσεις για όλους.
4: Με εναλλακτικές επιλογές μετακίνησης με τα City Bus.
3: Κινούμαστε έξυπνα. Κινούμαστε με ασφάλεια. Κινούμαστε μαζί.
4: Δήμος Ηρακλείου. Κινούμαστε μπροστά. Μαζί.
5: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. Από το 2000, πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο. Φανοποιείο στη Μάνου Κατράκη 12 στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης από το 2000 και συνεχίζουμε μπροστά.
3: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
6: Κοτομπουκές παναρισμένες υφαντή 500 γραμμάρια 4,99 και 5 έξτρα ποντί. Παιδικά Δημητριακά Νούτρι Βάλεϊ 375 γραμμάρια 2,19. Σαμπουάν Παντέν 400 ml πλούσιος όγκος ή χρώμα και προστασία 2,95 και 5 έξτρα ποντί.
3: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
7: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Tarket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρους Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
8: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

984. Η καλύτερη μουσική στο Ηράκλειο. Ακούστε.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Δεν μου λες, Γιάννη, εσύ έχεις σύστημα συναγερμού.
3: Μα φυσικά ακάλυπτος είμαι. Έχω τελευταίας τεχνολογίας. Το έχω συνδεδεμένο και ασύρματα στο 24ωρο κέντρο για να επικοινωνεί ακόμη και αν μου κόψουν το καλώδιο ή το ρεύμα.
2: Εγώ έχω παλιό σύστημα.
3: Μα και εμένα παλιό ήταν, αλλά το αναβάθμισα στην Αρμάος με μόνο 29 ευρώ το μήνα με βίζα για 15 μήνες. Το χειρίζομαι και από το κινητό μου. Ανοίγω με το κινητό μου και τα φώτα.
2: Μπορώ να το κάνω κι εγώ.
3: Μα φυσικά. Κάλεσε στην Αρμάος ΑΕ στο 28 10 361 333. Θα έχεις όλα και θα είσαι ασφαλής και άνετος.
4: Αρμάος ΑΕ 28 10 361 333. Καλέστε μας τώρα.
5: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
6: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
8: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
7: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
8: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνες.
7: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
9: Έλα πάρε πάρε χαλιά με τη μέσα στα πατώματα που πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά από 80 και 125 ευρώ. Όλο το χαλί, κυρία. Ναι, ναι, και τα κρόσια. Έλα, δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
7: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου για 10 ολόκληρες ημέρες. Από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου μέχρι και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στη Λεωφόρο Κνωσού 195.
9: Τσάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου.
10: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
11: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
12: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
11: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην Κνωσό, με αυτά τη σε κυκερα λένε το ξοχικό στο Τζούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
13: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
14: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
13: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
14: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
15: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
12: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
11: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
12: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
11: Πολλά ή λίγα.
10: Δηλαδή.
11: Μπαξεβάνης.
12: Κάτι λίγα.
11: Μπαξεβάνης.
16: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολιμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολιμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολιμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.
17: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
18: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
17: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
18: Σιγά τα λάχανα.
17: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
18: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.

0: προηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
1: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Το ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
2: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 1,84.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
3: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
5: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 10 και 28. Μαλακτικά καζολίν 52 μεζούρες μόνο 3 και 39. Ακόμη πάνες Baby Lino μόνο 9 και 80. Χαρτιά υγεία Zeva μόνο 3 και 75. Και με δύο όμοια 10% φθηνότερα.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Κλείσε ένα test drive στην Σερβίν Κρήτης ΑΕ, Λεωφόρο Σταδίου και Ικάρου Γωνία, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 330 660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
9: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
8: Με επιστοποιήσεις ISO και EKVIL.
9: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
8: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
9: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο lifecare.pavlamedishop.gr.
10: Πω, πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
11: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
10: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
11: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897-042-322.
8: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
12: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
13: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
15: Θυμώνος είμαι. Άρε Ζήνωνα.
16: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
17: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. Από το 2000, πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργεί Βαφείο, Φανοποιείο, στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης, από το 2000 και συνεχίζουμε μπροστά.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
0: Λίγες διαφημίσεις.
1: Πολύ μουσική. 984.

0: 104. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 1984. Η ώρα είναι 4.
1: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
2: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Το Ηράκλειο αλλάζει. Και μαζί αλλάζει και ο τρόπος που κινούμαστε.
4: Με νέα πεζοδρόμια και πεζές διαδρομές για πιο ασφαλείς μετακινήσεις.
3: Με νέες πεζοδρομήσεις για περισσότερο χώρο στους πεζούς.
4: Με έξυπνες λύσεις για όλους.
3: Με εναλλακτικές επιλογές μετακίνησης με τα City Bus.
4: Κινούμαστε έξυπνα. Κινούμαστε με ασφάλεια. Κινούμαστε μαζί.
3: Δήμος Ηρακλείου. Κινούμαστε μπροστά μαζί.
4: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
3: Delta Acteo Auto Vision. Σεβασμό στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
5: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Acteo Auto Vision.
3: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Acteo Auto Vision.
5: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Acteo Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
3: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
6: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
7: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Supermarket Festos. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε. Γιαούρτι στραγγιστό φάγετο Τάλ, πλήρες ή ελαφρύ, συσκευασία ενός κιλού, μόνο 3 ευρώ και 99 λεπτά. Δημητριακά φίτνες με σοκολάτα, 375 γραμμάρια, μόνο 2 ευρώ και 89 λεπτά. Αρακάς παρμπαστάθης, 420 γραμμάρια, μόνο 1 ευρώ και 45 λεπτά. Μακαρόνια Μακβελ, νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά. Για να είσαι κερδισμένος εσύ και ο τόπος σου, σκέψου κριτικά. Supermarket Festos.
8: Σηκώνομαι κάθε πρωί στις 6 ακριβώς. Είναι η πιο όμορφη ώρα της ημέρας. Ακούω όλη τη φύση να ξυπνάει σιγά σιγά. Χαίρομαι τη γη, ζω ελεύθερη, τρώω υγιεινά. Απολαμβάνω τη φροντίδα των δικών μου και την ομορφιά γύρω μου. Γι' αυτό το κάθε αυγό μου είναι γευστικό και θρεπτικό και φτάνει στα χέρια σας ολόφρεσκο.
9: Αυγά Ελευθέρας Βοσκής, Συντυχάκη. Αγαπάμε τις κότες μας, θα αγαπήσετε τα αυγά μας.
10: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζή. Θεσσαλονίκη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr
0: 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 84. Η ώρα είναι 4:30.
1: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
2: Α, καλά. Ο μπαμπάς είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
1: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
2: Σιγά τα λάχανα.
1: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
2: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
1: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
2: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
1: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
0: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
3: Γιώργο, Γιώργο!
4: Γεια, Έλενα, σου πω, γαμπρέ μου! Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι οι γείτονες.
5: Χαλάρωσε, πεθερά. Είμαι συναισθηματικά δεμένος.
4: Συναισθηματικά δεμένος? Μα το έχεις παρατημένο από το 90. Και τις μπαταρίες στον γκαράζ?
3: Για τέχνη τις μαζεύεις?
5: Έλεγα να τις ανακυκλώσω, αλλά πού χρόνος?
3: Άκου να σου πω. Στου καφέρι θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιό σίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
5: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
0: Κέντρο ανακύκλωσης Καθέρις ΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr.
6: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Το ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μετανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
0: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Έλα πάρε πάρε χαλιά με τη μέσα στα πατώματα που πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά από 80 και 125 ευρώ. Όλο το χαλί, κυρία. Ναι, ναι, και τα κρόσια. Έλα, δεν δίνω χαλί. Βιοκαρπέτ δίνω.
9: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Μπαζάρ χαλιών στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου για 10 ολόκληρες ημέρες. Από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου μέχρι και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στη Λεωφόρο Κνωσού 195.
8: Τσάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου.
10: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
11: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
10: Βεβαίως. Κοπανάκι κοτόπουλου μόνο 3,49.
12: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
13: Ηρέμησε, αγάπη μου. Τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
14: Τρεις μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου?
13: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε, Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
15: Αριέλ κάψουλες All-in One Touch 30 ή 33 τεμάχια 9,79 και 10 έξτρα πόντι. Βούτυρο Αντόρο 250 γραμμάρια 2,49 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί κουζίνας Endless Strong 570 γραμμάρια 2,18.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
16: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
17: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

ίσως. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώσω.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 9.84. Η ώρα είναι 5.
1: Δεν μου λες, Γιάννη, εσύ έχεις σύστημα συναγερμού.
2: Μα φυσικά ακάλυπτος είμαι. Έχω τελευταίας τεχνολογίας. Το έχω συνδεδεμένο και ασύρματα στο 24ωρο κέντρο για να επικοινωνεί ακόμη και αν μου κόψουν το καλώδιο ή το ρεύμα.
1: Εγώ έχω παλιό σύστημα.
2: Μα και εμένα παλιό ήταν, αλλά το αναβάθμισα στην Αρμάος με μόνο 29 ευρώ το μήνα με βίζα για 15 μήνες. Το χειρίζομαι και από το κινητό μου. Ανοίγω με το κινητό μου και τα φώτα.
1: Μπορώ να το κάνω κι εγώ.
2: Μα φυσικά. Κάλεσε στην Αρμάος ΑΕ στο 28 10 361 333. Θα έχεις όλα αυτά και θα είσαι ασφαλής και άνετος.
3: Αρμάος ΑΕ 28 10 361 333. Καλέστε μας τώρα.
4: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
5: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
6: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
8: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
9: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
9: Και εδώ και εκεί.
8: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
9: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
10: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
11: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις για λιονιλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33, Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Λιοντάρια, Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
14: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Κλείσε ένα test drive στην Σερβίν Κρήτης ΑΕ, Λεωφόρο Σταδίου και η Καρουγωνία Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
16: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
17: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
18: Χθες έκατσα να δω Premier.
19: City United.
18: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
19: Με δουλεύεις.
18: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
19: Δεν είδα κάτι στα social.
18: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
19: Πόσταρες κάτι.
18: Εννοείται πόσταρα. Social.
20: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: 984.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Οκτώβριο στη Ραβένα, με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Το Ηράκλειο αλλάζει. Και μαζί αλλάζει και ο τρόπος που κινούμαστε.
5: Με νέα πεζοδρόμια και πεζές διαδρομές για πιο ασφαλείς μετακινήσεις.
4: Με νέες πεζοδρομήσεις για περισσότερο χώρο στους πεζούς.
5: Με έξυπνες λύσεις για όλους.
4: Με εναλλακτικές επιλογές μετακίνησης με τα City Bus.
5: Κινούμαστε έξυπνα. Κινούμαστε με ασφάλεια. Κινούμαστε μαζί.
4: Δήμος Ηρακλείου. Κινούμαστε μπροστά. Μαζί.
6: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
7: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων. Υλικά συσκευασίας. Απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού. Ιδέες και υλικά διακόσμησης. Σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
8: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
9: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
10: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
11: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
12: Και εδώ και εκεί.
11: Από τάβλη πλακωτό στο μουσείο για το γλυπτό.

0: Και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε τυρί σε φέτες Ένταμ ή Gouda Real 500 γραμμάρια, μόνο 3 ευρώ και 19 λεπτά. Πτύπερα Λατίνι, οικογενειακή συσκευασία, 3x225 γραμμάρια, μόνο 1 ευρώ και 89 λεπτά. Υγρό πιάτο Νάβα Περλέ 900 ml, μόνο 1 ευρώ και 74 λεπτά. Απορρυπαντικό πλυντηρίο Dixan υγρό, 44 ή 48 μεζούρες, μόνο 6 ευρώ και 98 λεπτά.
3: Σε κάθε γωνιά της Κρήτης, σούπερ μάρκετ Φεστός. Το δικό μας σούπερ μάρκετ.
4: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
5: Delta Acteo Auto Vision. Σεβασμό στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
6: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Acteo Auto Vision.
5: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Acteo Auto Vision.
6: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Acteo Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
5: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
7: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
8: Λίγες διαφημίσεις.
7: Πολύ μουσική.
8: 984.
9: Πες μου

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 984.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
5: Και εδώ και εκεί.
4: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
5: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
6: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
7: Τυρί Γκούντα ή Έντα Μαντόρο Γερμανίας φέτες 200 γραμμάρια 1,88 και 5 έξτρα πούντι. Αριέλ υγρό 40 ή 44 μεζούρες 9,79 και 10 έξτρα πούντι. Χαρτί υγείας Softex Cotton Classic 8 ρολά 2,58 και 5 έξτρα πούντι.
6: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
8: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
9: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
8: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
9: Σε κατά λάχανα.
8: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
9: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
8: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
9: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
8: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
10: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
11: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Ξέρω, μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου, σου λέω.
12: Τσιμόνωση. Άρε, Ζήνωνα.
13: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις σκουφώματα επίμονα? Έλα στου Ζήνωνα.
14: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία, είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης, ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998 σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
15: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
16: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
15: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
16: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
15: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
16: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
15: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
6: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massive, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα έτοιμο παράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
17: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. Από το 2000, πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο, βαφείο, φανοποιείο στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης. Από το 2000 και συνεχίζουμε μπροστά.
1: 984.

0: Δελτίο ομορφιάς στον 984. Αυτή την εβδομάδα οι προσφορές συνεχίζονται στα Hondo Center. 35% όφελος σε άρωματα Burberry, Carolina Herrera, Rabanne, Gucci, Jean Paul Gaultier, Boss και Chloé. Στην κατηγορία του Skin Care, αυτή την εβδομάδα θα βρείτε στα Hondo Center 35% όφελος στα προϊόντα Lancaster και La Prairie. Στα Hondo Center θα βρείτε επιλεγμένα προϊόντα από τα brands Clarins, Victor & Rolf, Moschino, The Square και Michael Kors με όφελος 35% με την αγορά 2 τεμαχίων. Για την ανανέωση της γκαρδαρόμπας σας, επισκεφτείτε το κοντινότερο κατάστημα Hondo Center και επιλέξτε εσωρούχα σλόγγι και αγοράζοντας 2 προϊόντα έχετε όφελος 50% στο δεύτερο προϊόν. Ετοιμαστείτε για την καινούργια σεζόν με νέα λανσαρίσματα σε ένδυση, υπόδηση, εσωρούχα, τσάντες και αξεσουάρ. Επισκεφτείτε το κοντινότερο σας Hondo Center και ανακαλύψτε όλες τις νέες συλλογές. Αυτή την εβδομάδα τα Hondo Center διάβασαν και σας προτείνουν 2 νέα βιβλία. Θάλασσες μας χώρισαν, της Ιφηγένειας Τέκου από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Και για τους μικρούς μας φίλους, όλο και πιο ψηλά, από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Hondo Center, ένα υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.

γοητεύσει. Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι

0: 1984. Η ώρα είναι 6:30.
1: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
2: Το Ηράκλειο αλλάζει. Και μαζί αλλάζει και ο τρόπος που κινούμαστε.
3: Με νέα πεζοδρόμια και πεζές διαδρομές για πιο ασφαλείς μετακινήσεις.
2: Με νέες πεζοδρομήσεις για περισσότερο χώρο στους πεζούς.
3: Με έξυπνες λύσεις για όλους.
2: Με εναλλακτικές επιλογές μετακίνησης με τα City Bus.
3: Κινούμαστε έξυπνα. Κινούμαστε με ασφάλεια. Κινούμαστε μαζί.
2: Δήμος Ηρακλείου. Κινούμαστε μπροστά. Μαζί.
4: Έλα πάρε χαλιά με τη μέση στα πατώματα που πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά από 80 και 125 ευρώ. Όλο το χαλί, κυρία. Ναι και τα κρόσια. Έλα δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
2: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου για 10 ολόκληρες ημέρες από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου μέχρι και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στη Λεωφόρο Κνωσού 195.
4: Τσάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου.
5: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες, γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr κάθετος επιστροφή.
7: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
8: Και εδώ και εκεί.
7: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
8: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Delta Acteo Auto Vision. Σεβασμό στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
9: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Acteo Auto Vision.
2: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Acteo Auto Vision.
9: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Acteo Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
2: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
10: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
11: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
12: Ο Ματθαίος Μαυρικάκης παρουσιάζει το νέο του βιβλίο για τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Ένα πολύτιμο πνευματικό ανάγνωσμα που περιλαμβάνει τον πλήρη βίο του Αγίου, τη διδασκαλία, τα θαύματα και την ιερά παράκλησή του. Από τα Φάρασα της Καπαδοκίας μέχρι το Άγιον Όρος ξεδιπλώνεται η πορεία ενός ανθρώπου που με το φιλότιμο, την ταπείνωση και την αγάπη του άγγιξε την αγιότητα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Το φιλότιμο που άγγιξε τον ουρανό. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Επτάλοφος.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
13: Λίγες διαφημίσεις.
0: Πολύ μουσική. 984.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις το

0: 9.84.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
3: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
2: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
3: Σε κατά λάχανα.
2: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
3: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
2: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
3: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
2: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
4: Παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο.

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr. Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Κλείσε ένα test drive στην Σερβίν Κρήτης ΑΕ, Λεωφόρο Σταδίου και Ικάρου Γωνία Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 330 660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Πω, πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
3: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
2: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
3: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897 042-322.
4: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
1: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης, ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
5: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 10 και 28. Μαλακτικά καζολίν 52 μεζούρες μόνο 3 και 39. Ακόμη, πάνες Baby Lino μόνο 9 και 80. Χαρτιά υγεία Zeva μόνο 3 και 75. Και με δύο όμοια, 10% φθηνότερα.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
9: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Άσε με να δω.
12: Το βλέπεις?
11: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
12: Ωραία.
11: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο.
12: Αυτό άγνωστο.
11: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
12: Okay.
11: Okay, τι?
12: Okay, θα πάμε.
13: Επισκέψου τον δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία.
14: 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 1984. Η ώρα είναι 7:30.
1: Το Ηράκλειο αλλάζει. Και μαζί αλλάζει και ο τρόπος που κινούμαστε.
2: Με νέα πεζοδρόμια και πεζές διαδρομές για πιο ασφαλείς μετακινήσεις.
1: Με νέες πεζοδρομήσεις για περισσότερο χώρο στους πεζούς.
2: Με έξυπνες λύσεις για όλους.
1: Με εναλλακτικές επιλογές μετακίνησης με τα City Bus.
2: Κινούμαστε έξυπνα. Κινούμαστε με ασφάλεια. Κινούμαστε μαζί.
1: Δήμος Ηρακλείου. Κινούμαστε μπροστά μαζί.
3: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. Από το 2000, πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο, βαφείο, φανοποιείο στη Μάνου Κατράκη 12 στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης από το 2000 και συνεχίζουμε μπροστά.
6: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα επωφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις για λιονιλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33, Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Λιοντάρια, Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
3: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι «Ένα παιδί μετράει τάστρα» σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θίασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τάστρα.
4: Η παράσταση με τα δύο απανοτά sold out επιστρέφει στο Ηράκλειο Θέατρο Αστόρια το Σάββατο 10 Οκτωβρίου με μια απογευματινή παράσταση στις 6 και την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Κινηματοθέατρο Ελληνής στα Χανιά με δύο παραστάσεις 12 πρωινή και 5 απογευματινή. Προπόληση εισιτηρίων στα ταμεία του θεάτρου και του κινηματοθεάτρου και στο more.com.
5: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αχ,

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: μεριά σου.
1: 9.84. Η ώρα είναι 8.
2: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
1: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Έλα πάρε πάρε χαλιά με τη μέση στα πατώματα που πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά από 80 και 125 ευρώ. Όλο το χαλί κυρία. Ναι, ναι και τα κρόσια. Έλα δεν δίνω χαλί. Βιοκαρπέτ δίνω.
5: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Μπαζάρ χαλιών στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου για 10 ολόκληρες ημέρες από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου μέχρι και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στη Λεωφόρο Κνωσού 195.
4: Τσάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου.
6: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
7: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Άσε με να δω.
9: Το βλέπεις.
8: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
9: Ωραία.
8: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο.
9: Αυτό άγνωστο.
8: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
9: Οκ.
8: Οκ, τι.
9: Οκ, θα πάμε.
10: Επισκέψου τον δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία.
1: 984.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: δεν είναι τυχαίο.
1: Είναι ωραίο.
0: 9.84. Η ώρα είναι 8.30.
2: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
3: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι «Ένα παιδί μετράει τάστρα». Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θίασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τάστρα.
4: Η παράσταση με τα δύο απανοτά sold out επιστρέφει στο Ηράκλειο Θέατρο Αστόρια το Σάββατο 10 Οκτωβρίου με μια απογευματινή παράσταση στις 6 και την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Κινηματοθέατρο Ελληνής στα Χανιά με δύο παραστάσεις 12 πρωινή και 5 απογευματινή. Προπόληση εισιτηρίων στα ταμεία του θεάτρου και του κινηματοθεάτρου και στο more.com.
5: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
1: Λίγες διαφημίσεις.
0: Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: εσύ τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984.
1: Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

1984. Η ώρα είναι 9:30. Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: κάθε χωνιά στο Παγκράτη.
1: Από το μεσημέρι και μετά, ασταμάτητη μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.
3: Ήταν.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: ζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα

0: 984. Ένας σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

κατέβα και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: το βιογραφικό σου.
1: Παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 1984. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνάει.

κι απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

Θυμάμαι τα λόγια σου πριν πίνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες ο έρωτας πάντα περνά. Και

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.